Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Της Βεγγάλης, Ινδική εκτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής 2 ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους. Το πλοίο μετέφερε σιδηρομετάλλευμα και είχε 24 μέλη πληρώματος από την Κίνα, τη Μιανμάρ και τον Μπαγκλαντές. Τα αίτια του ναυαγίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνου. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλήνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος αναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο από όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει φωτιά. Μάλιστα, υπήρξε και μαρτυρία η οποία ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από εκείνο ακριβώς το σημείο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Η Γερμανία σχεδιάζει να επενδύσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε όπλα μεγάλου βεληνικού, ικανά να πλήξουν στόχους βαθιά στο εχθρικό έδαφος, χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολιτικού και της Bild, που επικαλούνται απόρριτα έγγραφα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πρόκειται για πρόγραμμα ύψης της προτεραιότητας για τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός νέου οπλοστασίου αποτροπής απέναντι στη Μόσχα. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλώτες. Ασυνείδητο σκότωσε ένα σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητό του ενώ το ζώο κοιμόταν. Σε βίντεο στο Facebook φαίνεται το αυτοκίνητο αρχικά να κόβει ταχύτητα και στη συνέχεια να περνάει πάνω από το σκύλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάροντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Παράλληλα με την επίδοσή του έπιασε και το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα μεταλλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλες ανέβηκε στον τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Ατρομήτου με 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ανέμη μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 κατά τόπους στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Νοέμβριος του 1983, ο Lionel Richie κυκλοφόρησε ένα τραγούδι για εκείνες τις νύχτες που δεν θέλεις να τελειώσουν, για τα φώτα της πόλης, την έξοδο, την κίνηση και δύο ανθρώπους που αφήνονται στη στιγμή χωρίς να σκέφτονται ακόμη την επιστροφή. Το Running With The Night έχει όμως και μια ωραία μικρή ιστορία από το στούντιο. Ο κιθαρίστας που συμμετέχει στην ηχογράφηση είναι ο Steve Lukather. Ακούει το κομμάτι και αρχίζει να παίζει πάνω του, ουσιαστικά για να το μάθει. Όταν τελειώνει, λέει ότι είναι πλέον έτοιμος να γράψει την κανονική λήψη, μόνο που ο Ρίτσι του εξηγεί ότι η κανονική λήψη μόλις είχε γίνει. Εκείνο το πρώτο αυθόρμητο παίξιμο έμεινε τελικά στο τραγούδι και είναι το χαρακτηριστικό σόλο που ακούμε μέχρι σήμερα. Το Running With The Night γίνεται μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της περίοδου. Φτάνει στο νούμερο 7 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έξω από τα στούντιο όμως, ο Νοέμβριος του 83 είναι πολύ πιο ανήσυχος. Ο ψυχρός πόλεμος βρίσκεται σε μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις του. Μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ προκαλεί πραγματικό φόβο στη Σοβιετική ηγεσία ότι μπορεί να προετοιμάζεται πυρηνική επίθεση και στρατιωτικές μονάδες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα. Και για τον ελληνισμό, ο ίδιος μήνας σημαδεύεται από την Κύπρο. 15 Νοεμβρίου ανακηρύσσεται μονομερώς το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα. Τρεις ημέρες αργότερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανακήρυξη νομικά άκυρη και καλεί τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν. Και μέσα σε έναν μήνα γεμάτο διεθνή ένταση, ο Lionel Richie τραγουδά για κάτι πολύ πιο καθημερινό. Μια νύχτα στην πόλη και την επιθυμία να κρατήσει λίγο περισσότερο.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 6 το πρωί, για όσες και όσους βρίσκονται στην παρέα μας από τις 5 συνεχίζουμε και για εκείνους που ανοίγουν τώρα το ραδιόφωνο τους, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Κάθε εβδομάδα παράγονται περισσότερες ειδήσεις από όσες μπορεί πραγματικά να παρακολουθήσει οποιοδήποτε άνθρωπος και κάπου ανάμεσα στις ειδοποιήσεις του κινητού, στους τίτλους, στις εικόνες και στις συνεχείς ενημερώσεις είναι εύκολο να θυμόμαστε ότι κάτι συνέβη, αλλά να έχουμε ξεχάσει γιατί είχε σημασία. Γι' αυτό και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής δεν θα κυνηγήσουμε απλώς το καινούριο. Θα επιστρέψουμε και σε ορισμένα θέματα που χρειάζονται λίγη απόσταση για να τα καταλάβουμε καλύτερα. Συνεχίζουμε λοιπόν.

ζούμε σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής επιβεβαίωσης περνά μέσα από μια οθόνη. Ένα like, μια κοινοποίηση, μερικές χιλιάδες προβολές μπορούν πολύ γρήγορα να μετατραπούν σε μέτρο αποδοχής, ιδιαίτερα για έναν νέο άνθρωπο. Και κάπου εκεί αρχίζει ένα δύσκολο ερώτημα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να τραβήξει την προσοχή? Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεκάδες επικίνδυνα challenges, προκλήσεις. Νέους να σκαρφαλώνουν σε κτίρια, να πηδούν από κινούμενα οχήματα, να δοκιμάζουν ακραίες προκλήσεις ή να καταγράφουν συμπεριφορές που υπό κανονικές συνθήκες κανείς δεν θα σκεφτόταν να επιχειρήσει. Στην Ιρλανδία, η αστυνομία προειδοποιεί τώρα για μια ακόμη πιο ακραία εκδοχή αυτού του φαινομένου. Νεαροί οδηγοί μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα αυτοκινητοδρόμων, αναπτύσσουν ταχύτητα και βιντεοσκοπούν τη διαδρομή τους για να ανεβάσουν το υλικό στα social media. Μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουν σημειωθεί δύο σοβαρές συγκρούσεις κοντά στο Δουβλίνο. Στην πιο πρόσφατη, 5 νέοι έχασαν τη ζωή τους. 3 γυναίκες και ένα παιδί που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν σοβαρά. Η υπόθεση δεν αφορά βεβαίως μόνο την οδική ασφάλεια, ακουμπά και ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτή την κουλτούρα της συνεχούς προβολής. Στα social media η ανταμοιβή έρχεται αμέσως, περισσότερα likes, περισσότερα σχόλια, περισσότερες προβολές και όσο πιο εντυπωσιακό ή ακραίο είναι ένα βίντεο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να τραβήξει την προσοχή. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένας επικίνδυνος ανταγωνισμός όπου το επόμενο βίντεο πρέπει να ξεπεράσει το προηγούμενο. Ιδιαίτερα για τους εφήβους και τους νεότερους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια ηλικία όπου η αποδοχή από την παρέα έχει μεγάλη σημασία, η δημόσια επιβράβευση μέσα από μια οθόνη μπορεί να αποκτήσει δυσανάλογο βάρος. Εδώ ανοίγει πλέον μια πολύ ευρύτερη συζήτηση για το πόσο νωρίς πρέπει οι νέοι να καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί επιβράβευσης, για τον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου, αλλά και για την ευθύνη των ίδιων των πλατφορμών όταν επικίνδυνο περιεχόμενο επιβραβεύεται με ακόμη μεγαλύτερη προβολή. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ένα like, είναι η στιγμή που για να το κερδίσεις, πάβεις να υπολογίζεις τι μπορείς να χάσεις.

Και από τους αυτοκινητοδρόμους της Ιρλανδίας πάμε τώρα στη θάλασσα. Γιατί η ίδια ανάγκη για ένα εντυπωσιακό βίντεο και μερικά περισσότερα likes φαίνεται ότι οδηγεί πλέον ορισμένους ανθρώπους σε ακόμη πιο ακραίες επιλογές. Οι influencers λοιπόν και τουρίστες πλησιάζουν καρχαρίες, κολυμπούν δίπλα τους, προσπαθούν να τους αγγίξουν ή να φωτογραφηθούν σε απόσταση λίγων μέτρων. Οι επιθέσεις καρχαριών στους ανθρώπους παραμένουν συνολικά σπάνιες. Οι επιστήμονες όμως παρατηρούν κάτι διαφορετικό τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα περιστατικά στα οποία ο άνθρωπος είναι εκείνος που επιδιώκει τη στενή επαφή με το ζώο, συχνά ακριβώς για να την καταγράψει. Και κάπου εκεί αλλάζει και η φύση του κινδύνου. Δεν μιλάμε πλέον για έναν κολυμβητή που βρέθηκε τυχαία κοντά σε έναν καρχαρία. Μιλάμε για ανθρώπους που τον αναζητούν, τον πλησιάζουν και μερικές φορές τον προσελκύουν ακόμη και με τροφή για να εξασφαλίσουν καλύτερες εικόνες. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σοβαροί τραυματισμοί ανθρώπων που επιχείρησαν να φωτογραφήσουν ή να κινηματογραφήσουν καρχαρίες. Οι ειδικοί ανησυχούν όμως και για κάτι ακόμη. Όταν τέτοια βίντεο ανεβαίνουν στα social media χωρίς κανένα πρόβλημα, δημιουργείται εύκολα η εντύπωση ότι η επαφή με ένα άγριο αρπακτικό είναι περίπου ακίνδυνη. Και φυσικά υπάρχει και η άλλη πλευρά, τα ίδια τα ζώα. Η συνεχής προσέγγιση, το άγγιγμα ή η τεχνητή προσέλκυσή τους μπορεί να προκαλεί στρες και να αλλάζει την φυσιολογική του συμπεριφορά. Κάπως έτσι το ζήτημα ξεπερνά το αν κάποιος influencer αποφασίζει να ρισκάρει τη δική του ζωή. Αφορά και κάτι ευρύτερο. Τι συμβαίνει όταν η άγρια φύση πάβει να αντιμετωπίζεται ως κάτι που παρατηρούμε και σεβόμαστε και μετατρέπεται σε σκηνικό για το επόμενο βίντεο και την φωτογραφία. Αυτή είναι τελικά η πιο απλή αντίθεση. Μια πραγματικά όμορφη εικόνα από τη φύση μπορεί να προκύψει επειδή βρεθήκαμε τυχαία μπροστά της. Δεν χρειάζεται πάντα να τη στήσουμε, να την προκαλέσουμε ή να πλησιάσουμε περισσότερο από όσο πρέπει για να την κερδίσουμε.

Να ανταποδώσουμε και καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100.3. Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα Παπαδάκη. Να είστε καλά, να είστε γερός και δυνατός. Καλημέρα στην φίλη την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην φίλη τη Βούλια από το Παγκράτη, στον Αντώνη από την Πετέλη, στη Χρύσα από την Αγία Παρασκευή. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

εξαρτησία μετατίθεται για αργότερα. Αυτή την πραγματικότητα αποτυπώνει τώρα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε μια νέα ανάλυση του για την οικονομική ανεξαρτησία των νέων στην Ελλάδα. Η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η ανεργία των νέων έχει πέσει σημαντικά, περισσότεροι έχουν πλέον δουλειά, όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω από τις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο αν ένας νέος θα εργαστεί, είναι και τι δουλειά θα βρει και με τι αμοιβή. Περισσότεροι από τους μισούς νέους εργαζόμενους απασχολούνται στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην εστίαση και στη φιλοξενία. Κλάδοι που προσφέρουν πολλές θέσεις, αλλά συχνά εποχικές ή λιγότερο σταθερές. Και οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί. Οι κάτω των 30 κερδίζουν με βάση την αγοραστική δύναμη περίπου 40% λιγότερα από τους συνομιλίκους τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες του οργανισμού. Μετά έρχεται η στέγη. Για ένα νέο 18 έως 29 ετών, το κόστος κατοικίας μπορεί να απορροφά πάνω από το 60% του εισοδήματός του. Άρα η παραμονή στο πατρικό σπίτι μέχρι τα 30 ή και αργότερα δεν είναι πάντοτε επιλογή. Πολύ συχνά είναι απλώς μαθηματικά. Και υπάρχει ακόμη ένα κενό. Η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία παραμένει δύσκολη, ενώ ένα πτυχίο δεν εγγυάται πλέον μια σταθερή επαγγελματική αρχή. Κάπως έτσι δημιουργείται ένας κύκλος. Δουλειά χωρίς αρκετό εισόδημα, ακριβή κατοικία, καθυστερημένη ανεξαρτησία. Η εικόνα λοιπόν δεν είναι ότι οι νέοι στην Ελλάδα δεν προχωρούν. Προχωρούν. Απλώς ξεκινούν συχνά από πολύ δυσκολότερη θέση και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φτάσουν εκεί που για έναν συνομιλικό του σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θεωρείται το φυσιολογικό επόμενο βήμα.

Πριν από λίγες ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν ένα όριο που δεν είχαν περάσει ποτέ ξανά. Το δημόσιο χρέος τους ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, είναι ένα ποσό μεγαλύτερο κατά περίπου 25% από όσα παράγει ολόκληρη η αμερικανική οικονομία μέσα σε έναν χρόνο. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι η ταχύτητα. Πριν από λιγότερο από μια δεκαετία, το αμερικανικό χρέος βρισκόταν περίπου στα 20 τρισεκατομμύρια, μέσα σε λίγα χρόνια δηλαδή διπλασιάστηκε. Πώς μπορεί όμως η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να χρωστά τόσο πολλά? Η απάντηση στην πραγματικότητα

είναι αρκετά απλή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και χρόνια ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττουν από φόρους. Και κάθε φορά που λείπουν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, η Ουάσιγκτον δανείζεται τη διαφορά. Εκδίδει ομόλογα και ουσιαστικά λέει σε επενδυτές, σε τράπεζες, σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες χώρες: δανείστε μας σήμερα και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα αργότερα μαζί με τόκο. Και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Γιατί όμως το χρέος αυξάνεται τώρα τόσο γρήγορα? Ένας λόγος είναι ότι ο αμερικανικός πληθυσμός γερνά και όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν στη σύνταξη. Άρα αυξάνονται οι δαπάνες για συντάξεις, για υγειονομική περίθαλψη. Προσθέστε σε αυτά τις φορολογικές μειώσεις των τελευταίων ετών, τις τεράστιες δαπάνες της πανδημίας και γενικότερα ένα κρατικό προϋπολογισμό που εξακολουθεί να γράφει μεγάλα λύματα. Το πραγματικό δύσκολο όμως αρχίζει τώρα. Για χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να δανείζονται με πολύ χαμηλά επιτόκια. Σήμερα το χρήμα κοστίζει περισσότερο και όταν χρωστά 40 τρισεκατομμύρια, ακόμη και μια μικρή αύξηση του επιτοκίου μετατρέπεται σε ένα τεράστιο λογαριασμό. Εδώ κάπου η ιστορία πάβει όμως να είναι μόνο αμερικανική, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος δανειολήπτης στον κόσμο. Όταν λοιπόν για να προσελκύσουν αγοραστές τα ομόλογά τους χρειάζεται να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, επηρεάζεται ολόκληρη η διεθνής αγορά χρήματος. Οι επενδυτές μπορούν να πούν: γιατί να δανείσω μια ευρωπαϊκή χώρα με χαμηλή απόδοση, όταν μπορώ να δανείσω τις Ηνωμένες Πολιτείες και να κερδίσω περισσότερο? Έτσι δημιουργείται πίεση ώστε να ανεβαίνει το κόστος δανεισμού και αλλού, στην Ευρώπη, στις επιχειρήσεις και τελικά στην πραγματική οικονομία. Τα 40 τρισεκατομμύρια λοιπόν δεν σημαίνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται αύριο να χρεοκοπήσουν. Σημαίνουν όμως ότι όλο και περισσότερα χρήματα πρέπει να κατευθύνονται στην εξυπηρέτηση του παλιού χρέους, αντί να πηγαίνουν σε άλλες ανάγκες. Και αυτό είναι το παράδοξο. Η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου εξακολουθεί να μπορεί να δανείζεται τεράστια ποσά, επειδή όλοι εμπιστεύονται την ικανότητά της να τα αποπληρώσει. Όσο όμως το χρέος μεγαλώνει και ο δανεισμός ακριβαίνει, τόσο ακριβότερη γίνεται αυτή η εμπιστοσύνη. Και επειδή μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο λογαριασμός δεν μένει ποτέ μόνο στην Ουάσιγκτον.

Πάντα αποδίδουμε καλημέρες, καλημέρα σε όσους μας ακούτε, σε όσους βρίσκεστε εδώ στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα στον στο φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια που μπήκε στον κόπο να μας στείλει και το γραπτό του μήνυμα. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Θα δώσουμε τώρα σκυτάλι, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να μάθουμε τα νέα από Ελλάδα και εξωτερικό και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
2: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
4: Πώς εδώ ήτανε.
2: Γεια σας.
5: Καταπληκτικό.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες. Ο 39χρονος είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μία αλλοδαπή γυναίκα η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 22 αγνοούμενων ναυτικών μετά το ναυάγιο φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο της Βεγγάλης. Η Ινδική ακτοφυλακή έχει διασώσει μέχρι στιγμής 2 ναυαγούς που βρίσκονταν σε σωσύμβιες λέμβους. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Μυτιλίνης, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρο εναπόθεσης αδρανών υλικών, στο οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε σημείο όπου είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεσπάσει πυρκαγιά. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε χώρα λάβει μέρος στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται εχθρική. Η προειδοποίηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας. 6:30 και έχουμε μπροστά μας το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και πριν συνεχίσουμε, θέλω να κάνω μια μικρή προσωπική παρένθεση. Η σημερινή είναι η τελευταία φορά που συναντιόμαστε με αυτή τη μορφή, εδώ, Κυριακή πρωί από τις 5 μέχρι τις 7, και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την παρέα όλο αυτό το διάστημα, για όσους ξυπνούσατε μαζί μας από τόσο νωρίς, για εκείνους που μας ακούγατε στον δρόμο, στη δουλειά, σε μια νυχτερινή βάρδια που τελείωνε ή απλώς επειδή το ραδιόφωνο ήταν ανοιχτό εκείνη την ώρα. Σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια πολύ όμορφη πρωινή συνήθεια και τουλάχιστον για μένα αυτή η παρέα είχε μεγάλη αξία. Δεν αποχαιρετιόμαστε όμως, το αντίθετο, το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού θα είναι και πάλι εδώ, στον Sky 100,3, απλώς λίγο διαφορετικό. Και γι' αυτό θα έχουμε πολύ σύντομα περισσότερα να πούμε. Μέχρι τότε κρατάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό τον κύκλο και τώρα συνεχίζουμε κανονικά με το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

Ακούστε μια ιστορία από την Κίνα που στην αρχή μοιάζει σχεδόν απίστευτη. Άνδρες που αναζητούν σύντροφο πληρώνουν ολόκληρες περιουσίες σε γραφεία συνοικεσίων, παντρεύονται μέσα σε λίγες ημέρες και λίγο αργότερα ανακαλύπτουν ότι έχουν χάσει και τη σύζυγο και τις οικονομίες μιας ζωής. Πώς γίνεται όμως η εξαπάτηση? Τα γραφεία υπόσχονται γάμο εξπρές με γυναίκες από φτωχότερες επαρχίες και οργανώνουν διαδοχικές, πολύ σύντομες γνωριμίες. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ζευγάρια δεν επιτρέπεται καν να ανταλλάξουν τηλέφωνα ή να επικοινωνήσουν ιδιωτικά πριν αποφασίσουν. Και όταν ο άνδρας πει το ναι, αρχίζουν οι πληρωμές. Αμοιβή στο γραφείο συνοικεσίων, έξοδα γάμου, δώρα και κυρίως λεγόμενη τιμή της νύφης, ένα σημαντικό ποσό που παραδοσιακά καταβάλει η οικογένεια του γαμπρού στην οικογένεια της νύφης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθούν και νέες απαιτήσεις για κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα ή επιπλέον χρήματα και ύστερα ο γάμος καταραίει σχεδόν αμέσως. Άνδρες καταγγέλνουν ότι οι γυναίκες εξαφανίζονται ή ότι αποκαλύπτεται πως είχαν αποκρύψει προηγούμενους γάμους, παιδιά, χρέη ή άλλα κρίσιμα στοιχεία. Το πραγματικό θέμα όμως αρχίζει εκεί. Για δεκαετίες η πολιτική του ενός παιδιού, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή προτίμηση πολλών οικογενειών στα αγόρια, δημιουργεί σε μια τεράστια ανισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλλα. Σήμερα στην Κίνα υπάρχουν περίπου 30 εκατομμύρια περισσότεροι άνδρες από γυναίκες. Και αυτή η διαφορά δεν κατανέμεται παντού το ίδιο. Το πρόβλημα είναι πολύ εντονότερο για άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, χαμηλότερου εισοδήματος και κυρίως για όσους ζουν σε αγροτικές περιοχές ή μικρότερες πόλεις, όπου οι πιθανότητες να βρουν σύντροφο περιορίζονται ακόμη περισσότερο. Έτσι, ο γάμος μετατρέπεται για κάποιους σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική και ακριβή διαδικασία. Η τιμή της νύφης αυξάνεται, οι οικογένειες πιέζονται οικονομικά και πάνω σε αυτή την αγωνία δημιουργείται μια ολόκληρη αγορά μεσαζόντων και γραφείων συνοικεσίων. Οι κινέζικες αρχές επιχειρούν πλέον να περιορίσουν τις παράνομες πρακτικές, όμως το βαθύτερο πρόβλημα δεν λύνεται με το κλείσιμο μερικών γραφείων, γιατί πίσω από τους γάμους εξπρές βρίσκεται τελικά μια δημογραφική ανισορροπία δεκαετιών που σήμερα επηρεάζει ακόμη και κάτι τόσο προσωπικό όσο το ποιος μπορεί να βρει σύντροφο και να δημιουργήσει οικογένεια. Μια παράξενη ιστορία απάτης που τελικά αποκαλύπτει το κοινωνικό κόστος μιας δημογραφικής πολιτικής δεκαετιών.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη αφορούσε κυρίως εργαστήρια, επιστήμονες και εταιρείες τεχνολογίας. Σήμερα όμως έχει περάσει σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Υπάρχουν πλέον οργανώσεις που ζητούν να σταματήσει η ανάπτυξη ισχυρότερων συστημάτων, διαδηλώσεις έξω από εταιρείες και άνθρωποι που δηλώνουν πρόθυμοι ακόμη και να φυλακιστούν γι' αυτό. Μια από αυτούς είναι η 69χρονη Whit Kaufman, συνταξιούχος δασκάλα από την Καλιφόρνια. Την περασμένη Παρασκευή παραδόθηκε στις αρχές του Σαν Φρανσίσκο για να εκτίσει ποινή φυλάξης μίας εβδομάδας και θεωρείται η πρώτη ακτιβίστρια που οδηγείται στη φυλακή για κινητοποίηση κατά της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2025. Η ίδια και άλλοι διαδηλωτές απέκλεισαν τις εισόδους των γραφείων μιας μεγάλης εταιρείας που αναπτύσσει προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, ζητώντας να σταματήσει η κούρσα προς συστήματα που θα μπορούσαν, όπως φοβούνται, να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες δυνατότητες χωρίς επαρκής εγγυήσεις ασφαλείας. Η Kaufman αρνήθηκε να αποχωρήσει, κρίθηκε ένοχη τον Ιούνιο που μας πέρασε και λίγο αργότερα της επιβλήθηκε η ποινή που εκτείει τώρα. Η ποινή είναι μικρή, το μήνυμα που θέλει να στείλει όμως είναι πολύ μεγαλύτερο. Λίγο πριν οδηγηθεί στη φυλακή, απευθύνθηκε στους επικεφαλείς των μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης και τους είπε: «Ξαναβρείτε την ανθρωπιά σας». Υποστηρίζει ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνολογία, αλλά συνεχίζουν την ανάπτυξή της παρά τις προειδοποιήσεις. Στη δίκη της, μάλιστα, κατέθεσε υπέρ της ένας από τους γνωστότερους ερευνητές στον χώρο της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι τόσο ισχυρά συστήματα δεν θα πρέπει να αναπτύσσονται χωρίς αυστηρές και αποδεδειγμένες εγγυήσεις ασφαλείας. Η εισαγγελία, από την άλλη, απαντά ότι η διαμαρτυρία έχει όρια και ότι κανένα σκοπός δεν δικαιολογεί ενέργειες που παραβιάζουν τον νόμο και θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Εδώ βρίσκεται ίσως και το πραγματικό ενδιαφέρον. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο ένα τεχνολογικό ζήτημα. Γίνεται σταδιακά και κοινωνικό, πολιτικό, αλλά και ηθικό. Και τώρα αποκτά και κάτι ακόμη, το δικό της οργανωμένο κίνημα αντίδρασης.

Παραμένοντας στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι παράξενο συμβαίνει τους τελευταίους μήνες στα παλαιοβιβλιοπολία. Βιβλία που έμεναν απούλυτα για χρόνια, τίτλοι που σχεδόν κανείς δεν αναζητούσε και παλιές εκδόσεις που είχαν ξεχαστεί στα ράφια, αρχίζουν ξαφνικά να αγοράζονται μαζικά. Και κανείς δεν είναι απολύτως βέβαιος ποιος τα θέλει. Βιβλιοπόλες λοιπόν στη Βρετανία και σε άλλες χώρες αναφέρουν μεγάλες παραγγελίες, συχνά για εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους βιβλία, από παλιά λατινικά κείμενα μέχρι western μυθιστορήματα. Η βασική υποψία είναι ότι πίσω από αυτή τη νέα συζήτηση και ζήτηση βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη. Τα μεγάλα συστήματα AI χρειάζονται τεράστιες ποσότητες κειμένου για να εκπαιδευτούν και όσο περισσότερο από το εύκολα διαθέσιμο υλικό του διαδικτύου έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν κείμενα που δεν υπάρχουν ψηφιοποιημένα. Εδώ αρχίζει το πραγματικά παράξενο κομμάτι. Σε δικαστικά έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύφθηκε ότι βιβλία που αγοράστηκαν για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υποβάλλονταν σε αυτό που ονομάζεται καταστροφική σάρωση. Δηλαδή, αφαιρείται η ράχη τους, οι σελίδες περνούν γρήγορα από βιομηχανικά σκάνερ και ό,τι απομένει μπορεί στη συνέχεια να ανακυκλωθεί. Μια αμερικανική δικαστική απόφαση το 2025 έκρινε ότι η χρήση νόμιμα αγορασμένων βιβλίων για την εκπαίδευση AI μπορούσε υπό συγκεκριμένες συνθήκες να θεωρηθεί επιτρεπτή. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε μια καινούργια αγορά. Για τους παλαιοβιβλιοπόλες αυτό είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και δίλημα. Από τη μια πουλούν βιβλία που παρέμεναν στα ράφια για δεκαετίες, από την άλλη δεν γνωρίζουν αν κάποιο σπάνιο αντίτυπο που επέζησε επί 100 ή 200 χρόνια αγοράζεται τελικά για να καταστραφεί μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτή είναι μια μεγάλη ειρωνία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και ένα βιβλίο που κανείς δεν ήθελε να διαβάσει μπορεί ξαφνικά να αποκτήσει μεγάλη αξία, όχι όμως απαραίτητα για να το ανοίξει ένας άνθρωπος, αλλά για να το διαβάσει μια μηχανή.

Έλατε να ακούσουμε για να δούμε μαζί και ένα πολύ ωραίο θέμα για τα όρια της άμεσης δημοκρατίας. Μπορεί άραγε μια ολόκληρη χώρα να ψηφίσει εμέσως ακόμη και για το τι θα βάζει στο πιάτο της? Η απάντηση είναι πως στην Ελβετία μπορεί. Στις 27 Σεπτεμβρίου οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν αν θέλουν η χώρα τους να παράγει μόνη της πολύ μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων που καταναλώνουν. Σήμερα παράγει λιγότερο από το μισό. Η πρόταση θέλει το ποσοστό να φτάσει στο 70% μέσα σε μια δεκαετία. Και επειδή η διαθέσιμη γεωργική γη δεν μεγαλώνει, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερη παραγωγή φυτικών τροφίμων και λιγότερη κτηνοτροφία. Έτσι γεννήθηκε και το σύνθημα των αντιπάλων «Λουκάνικα ή καρότα». Οι υποστηρικτές απαντούν ότι το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο, αν σε μια μεγάλη διεθνή κρίση, πόσο εύκολα μπορεί μια χώρα να εξασφαλίσει μόνη της την τροφή που χρειάζεται. Εδώ αρχίζει η δεύτερη και ίσως πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και τα μεγάλα κόμματα είναι αντίθετα στην πρόταση, κι όμως οι Ελβετοί θα ψηφίσουν κανονικά. Γιατί στην Ελβετία, αν συγκεντρώσεις 100.000 υπογραφές μέσα σε 18 μήνες, μπορείς να ζητήσεις αλλαγή ακόμη και του συντάγματος και να στείλεις την πρότασή σου σε εθνική ψηφοφορία. Οι κάλπες για τέτοια ζητήματα στείνονται συνήθως 4 φορές το χρόνο. Από το 2020 μέχρι σήμερα, αυτή για τα τρόφιμα θα είναι ήδη η 28η λαϊκή πρωτοβουλία. Και οι Ελβετοί έχουν ψηφίσει για πολύ περισσότερα από τρόφιμα. Έχουν ψηφίσει για τη μετανάστευση, για την χρήση των μετρητών, για τα πυροτεχνήματα, ακόμη και για την απαγόρευση των μιναρέδων. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες τελικά απορρίπτονται. Και κάπου εδώ γεννιέται το πραγματικό ερώτημα, όχι αν μπορεί να υπάρξει υπερβολικά πολυδημοκρατία, αλλά πώς ένα σύστημα που ζητά τόσο συχνά τη γνώμη των πολιτών μπορεί να διατηρεί το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους. Γιατί όταν οι κάλπες στείνονται ξανά και ξανά μέσα στη χρονιά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κάποιοι να κουραστούν και απλώς να σταματήσουν να συμμετέχουν. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στην ελβετική περίπτωση. Η χώρα δεν συζητά αν πρέπει να έχει λιγότερη δημοκρατία, συζητά πώς μπορεί να κάνει την άμεση δημοκρατία να λειτουργεί καλύτερα. Άρα στις 27 Σεπτεμβρίου οι Ελβετοί δεν θα ψηφίσουν μόνο για λουκάνικα ή καρότα, θα δώσουν ακόμη ένα μικρό μάθημα για το πώς μια κοινωνία μπορεί να μεταφέρει ακόμη και πολύ καθημερινά ζητήματα στην κάλπη και να αφήνει τελικά την απόφαση στους ίδιους τους πολίτες.

Ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία υπάρχει ένα από τα μικρότερα κράτη της Ευρώπης. Είναι το Λιχνεστάιν, έχει μόλις 44.000 κατοίκους, δεν διαθέτει καν πρόσβαση στη θάλασσα και κυβερνάται ακόμη από έναν πριγκιπικό οίκο με σημαντικές όμως πολιτικές εξουσίες. Και τώρα αλλάζει έναν κανόνα διαδοχής που ίσχυε για γενιές. Μέχρι σήμερα προτεραιότητα για τον θρόνο είχαν οι άνδρες. Από εδώ και στο εξής όμως, διάδοχος θα θεωρείται το πρώτο παιδί της οικογένειας, ανεξάρτητα από το αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Η αλλαγή δεν ανατρέπει τη σημερινή σειρά διαδοχής, θα εφαρμοστεί ουσιαστικά στις επόμενες γενιές. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βρίσκεται όμως στην αιτιολόγηση. Η πριγκιπική οικογένεια εξηγεί ότι στόχος είναι στο μέλλον να αναλαμβάνει εκείνος ή εκείνη που έχει προετοιμαστεί καλύτερα για την ευθύνη της ηγεσίας και όχι να προηγείται αυτομάτως ένας άνδρας μόνο λόγω φίλου. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στο Λιχνεστάιν, γιατί εδώ ο μονάρχης δεν έχει απλώς έναν εθιμοτυπικό ρόλο, διατηρεί ουσιαστικές αρμοδιότητες και πολύ μεγαλύτερη πολιτική επιρροή από τους περισσότερους σύγχρονους ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους. Η συζήτηση βέβαια δεν είναι καινούργια. Το 2011 και η Βρετανία άλλαξε τους δικούς της κανόνες, να θυμίσουμε, ώστε ένα πρωτότοκο κορίτσι να μην χάνει τη θέση του στη διαδοχή επειδή αργότερα γεννήθηκε αγόρι. Κάπως έτσι, ακόμη και θεσμοί που βασίζονται στην κληρονομικότητα αναγκάζονται σταδιακά να προσαρμοστούν σε μια διαφορετική εποχή, όπως είναι αυτή που ζούμε τώρα. Όχι βέβαια εγκαταλείποντας τη μοναρχία, αλλά τουλάχιστον εγκαταλείποντας την ιδέα ότι το φύλο πρέπει να καθορίζει ποιος έχει δικαίωμα να προηγηθεί.

Να δούμε παρέα και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που αλλιεύσαμε τις τελευταίες ημέρες. Κάποτε έφτανε σε μια μεγάλη πόλη και η πρώτη εικόνα ήταν πραγματικά η πρώτη. Έβγαινες από ένα σταθμό, έστριβες σε έναν δρόμο και δεν ήξερες ακριβώς τι θα συναντήσεις. Σήμερα πολλές φορές έχουμε ταξιδέψει σε έναν προορισμό πριν ακόμα μπούμε στο αεροπλάνο. Τον έχουμε δει στο Instagram, σε δεκάδες βίντεο στο TikTok, έχουμε εντοπίσει το καλύτερο σημείο για φωτογραφία, το εστιατόριο που πρέπει σε εισαγωγικά να επισκεφθούμε και ακόμη και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Και δεν χρειάζεται πάντα να το έχουμε αναζητήσει εμείς. Αρκεί να δείξουμε ενδιαφέρον για ένα ταξίδι και οι αλγόριθμοι αρχίζουν να μας προτείνουν εικόνες, βίντεο, λίστες από τον ίδιο προορισμό, μέχρι που φτάνουμε εκεί έχοντας ήδη δει σχεδόν τα πάντα. Μια διεθνής έρευνα λοιπόν σε περισσότερους από 10.000 ταξιδιώτες δείχνει ότι το 74% μελετά τόσο σχολαστικά τον προορισμό πριν φύγει, ώστε όταν φτάνει εκεί να έχουν απομείνει ελάχιστες εκπλήξεις. Και το 68% δηλώνει ότι βρέθηκε για πρώτη φορά σε έναν τόπο, αλλά αισθανόταν πως τον γνώριζε ήδη επειδή είχε γίνει όλη αυτή η προετοιμασία που σας προανέφερα. Αυτό βέβαια έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ταξιδεύουμε καλύτερα προετοιμασμένοι, αποφεύγουμε λάθη, γνωρίζουμε πώς θα μετακινηθούμε και δύσκολα θα χάσουμε κάποιο σημαντικό αξιοθέατο. Χάνεται όμως κάτι άλλο, και αυτό δεν είναι άλλο από τον αυθορμητισμό, από την τυχαία ανακάλυψη ενός μικρού δρόμου, ενός καφέ που δεν υπήρχε σε καμία λίστα ή μιας γειτονιάς που δεν μας είχε προτείνει κανένας αλγόριθμος. Γι' αυτό και η συμβουλή είναι σχεδόν παλιωμοδίτικη, αν μου επιτρέπετε, να ρωτάμε ξανά τους ανθρώπους που ζουν στον τόπο, να χρησιμοποιούμε έναν χάρτη ή έναν ταξιδιωτικό οδηγό και κάποιες ώρες να περπατάμε χωρίς να ακολουθούμε συνεχώς την οθόνη. Γιατί μπορεί να ταξιδεύουμε σήμερα με περισσότερη πληροφορία από ποτέ, ίσως όμως ένα καλό ταξίδι να χρειάζεται ακόμη κάτι που καμία εφαρμογή δεν μπορεί να προγραμματίσει. Να μην γνωρίζουμε από πριν ακριβώς τι θα συμβεί.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες εδώ στον Sky 100,3. Η Κυριακή τώρα αρχίζει ουσιαστικά για τους περισσότερους και μπροστά μας έχουμε την τελευταία πλήρη εβδομάδα του Αυγούστου. Μια εβδομάδα που για αρκετούς θα είναι ακόμη καλοκαιρινή και για άλλους θα σηματοδοτήσει την επιστροφή σε ένα πιο γεμάτο πρόγραμμα. Όπως και αν είναι η δική σας, ευχόμαστε να κυλήσει όσο γίνεται καλύτερα. Εμείς εδώ θα τα πούμε σύντομα. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Πέτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Bella FM

πόρτα χτύπησες μεσάνυχτα και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι με δάκρυα.

τα χτύπησες σε ώρα περασμένη, σαν να είσαι σίγουρη πως κάποιος περιμένει, πως δεν ξεχνιέται

0: Η ώρα είναι 8. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM.

0: τους καπετάνιους μιας ημέρας. Ξέρετε, σε πολλά νησιά νοικιάζουν μια βάρκα, νοικιάζουν μια και μηχανή, φεύγουν, κάνουν. Ποιος τους ελέγχει, πώς παίρνεις αυτή τη βάρκα και κάνεις βόλτα, είναι επίσης ένα ζήτημα. Το φάντασμα της Χρυσής Αυγής γράφει η Εφημερίδα Καθημερινή πάνω από την κάλπη και τι ετοιμάζει ο Κασιδιάρης. Έχουμε επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν φυσικά με τον Mr. Moderna και το εμβόλιο κατά του μελανόματος, πώς η δοκιμαζόμενη θεραπεία εκπαιδεύει το νοσοποιητικό κάθε ασθενούς να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Μιλάει στην Καθημερινή ο Νουμπάρα Φεγιάν. Το πειραματικό αυτό εμβόλιο σχεδιάζεται χωριστά για κάθε ασθενή με βάση τις μεταλλάξεις που εντοπίζονται στο δικό του όγκο. Αντί για μια έτοιμη πρωτεΐνη, το mRNA μεταφέρει στα κύτταρα τις οδηγίες ώστε το νοσοποιητικό να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα και να τους επιτίθεται. Πολύ, πολύ σημαντική. Επίσης, είχαμε και διαπόλυση αυτή την εβδομάδα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ένας διανοούμενος βεβαίως. Είχαμε επίσης απώλεια του Στέφανου Μάνου, όπου η Καθημερινή κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον τολμηρό, μεθοδικό και μόνο Στέφανο Μάνο. Γράφει η Μιράντα Ξαφά, γράφει ο Νίκος Ελεβιζάτος, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Παναγής Βουρλούμης, ο Ραφαήλ Μωυσής, η Λιδία Καρά, ο Τάσος Σαβραντίνης, ο Αριστοτέλης Ευαλιώτης και ο Άρης Πορτοσάλτε, που ο Άρης Πορτοσάλτε και τον κουβέντιασε μαζί του και έχει κυκλοφορήσει και το βιβλίο αυτό με την ιστορία και τη ζωή του Στέφανο Μάνου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, την οποία μπορείτε να βρείτε στα περίπτερα. Είπαμε, διαβάζοντας κυριακάτικες τουλάχιστον εφημερίδες με αναγνώσεις, αναλύσεις που υπάρχουν, βεβαίως γινόμαστε ακόμη πιο σοφοί και καταλαβαίνουμε πράγματα τα οποία στη διάρκεια της ημέρας και της εβδομάδος με την ταχύτητα της δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο δεν προλαβαίνουμε και δεν είμαστε εύκαιροι. Πάμε στα ρεπορτάζ όμως και είναι κάτι για το οποίο θα συζητήσουμε και μετά τις 8.30 και με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο. Το συναγερμό σε υγειονομικές αρχές έχει σημάνει έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
1: Σε πάρκα, πλατείες, σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Οι Δήμοι της Αττικής, στους οποίους εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ελέγξουν την έξαρσή του μέσω εκτεταμένων ψεκασμών.
2: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα το οποίο διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Τώρα με τις περιπτώσεις που έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς. Είναι σημαντικό και οι κάτοικοι να μην έχουν λιμνάζοντα νερά στα μπαλκόνια τους.
3: 6 κρούσματα εντοπίζονται στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής στην Αττική. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι συνεχίζονται κανονικά οι ψεκασμοί ώστε να προλάβουν την εκόλαψη των αυγών. Πριν αυτό δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.
4: Με έχει τσιμπήσει και εμένα, αλλά έχει ξεπεραστεί γρήγορα.
5: Έχω αυτά τα αποσμητικά που είναι, κάνω έξω, δεν έχω κουνούπια.
1: Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα καταγράφησαν 47 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
6: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση της μικροεπιδημίας αυτής, με αποτέλεσμα ίσως τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να συνεχίσουμε να έχουμε αυξημένα κρούσματα.
1: Από τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 116 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα. Σε πραγματικούς αριθμούς όμως, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά σε λιγότερους από έναν στους 100 ασθενείς, αφού για το 80% όσων δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και για το σχεδόν 20% όσων εμφανίζουν νήπια νόσο, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καταγραφή.
6: Θα ανησυχήσουμε αν εμείς ή κάποιος από το περιβάλλον μας αρρωστήσει με ψηλό πυρετό και παρουσιάσει σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αστάθεια στις κινήσεις, νευρολογικά δηλαδή συμπτώματα που παραπέμπουν στην νόσο από τον ιό του Δυτικού Νείλου και μάλιστα την νευρολογική και πιο επικίνδυνη μορφή της.
1: Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9.
0: Και πάμε σε αυτό το οποίο θα έχουμε και το έχουμε από εχθές, το αισθανθήκαμε, το καταλάβαμε, το καταλαβαίνετε όλοι και μιλάμε για τις ψηλές θερμοκρασίες, διότι ποιες περιοχές θα είναι στο κόκκινο, έχουμε αυτή τη θερμική εισβολή, οι δύσκολες μέρες μέχρι την αποκλιμάκωση, κόκκινο λοιπόν αναμένεται να χτυπήσει ο υδράριος και ήδη χτύπησε εχθές, από εχθές μάλλον, αγγίζοντας και τους 40 βαθμούς σε περιοχές κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας αλλά και της Ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ η θερμική αυτή εισβολή θα διατηρηθεί μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας που έρχεται. Οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, οι ειδικοί μιλάνε στον Sky και στο μικρόφωνο και στην κάμερα της Βιβής Γκίκα.
7: Με ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, καπέλο στο κεφάλι και μικρά φορητά νεμιστηράκια στον λαιμό, οι τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ζέστη στην Αθήνα.
8: Since we're leaving early, we're trying to beat the heat and I've got a neck fan here, so hopefully that keeps me cool.
9: Yeah, good. Hot day. We just arrived from Australia.
7: Παρά τη ζέστη, οι τουρίστες δεν πτωούνται και συνεχίζουν τις επισκέψεις τους στην Ακρόπολη ακόμη και κάτω από τον καυτό ήλιο. Για όσους εργάζονται καθημερινά έξω, η ζέστη είναι μέρος της δουλειάς.
10: Αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαστε εδώ απίκου να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
7: Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς?
10: Ψύχρεμα. Ψύχρεμα, νεράκι πολύ και τίποτα άλλο. Και νεράκι στο πρόσωπο. Αυτά, τέλος.
7: Νερό και καπέλο επιστρατεύουν και οι εργαζόμενοι στις τάσεις των λεωφορείων.
11: Λίγο με καπέλο, λίγο μπαίνουμε και στα λεωφορεία, κάνουμε καμιά γύρα.
3: Τις παραλίες θα επισκεφτούν και τις επόμενες ημέρες οι κάτοικοι της Αττικής, καθώς θέλουν να προλάβουν το κύμα ζέστης που θα πλήξει και την περιοχή.
12: Εδώ, στη δροσιά είμαι, κάτω από την ομπρέλα μου. Νεράκι κρύο.
13: Εδώ δροσερή είναι, είναι καλή θερμοκρασία. Τώρα και που έχει ανεβεί και η θερμοκρασία γενικότερα.

0: Το αντίστοιχο συμβαίνει και με τον απόλυτο χειμώνα, που έχει πολύ κρύο και παραμένει να φιλοξενήσει τον κόσμο.
1: Έκανα κάποια κοντινή παραλία εδώ στη Λάρισα. Μας έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίες και οι παραλίες και καθαρές. Γιατί όχι?
2: Αργά το μεσημέρι στη σχεδόν άδεια Λάρισα το θερμόμετρο πλησίασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.
3: Βγαίνουμε λίγο Γιώκοπο, Πλαταμόνα για λίγο, όχι πολύ κλιματιστικό, πολλά νερά, λίγα σαλατικά, φρούτα.
2: Δύσκολες μέρες.
3: Δύσκολες, αλλά θα τις υποστούμε.
4: Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι έγκυες, οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
5: Με αυτές τις θερμοκρασίες και αυτή την ηλιοφάνεια, δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε ηλιοθεραπεία αυτή τη μέρα.
4: Οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν είναι μόνο σωματικές, αλλά είναι ψυχολογικές, με τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών.
6: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τις οξείες συναισθηματικές και ψυχιατρικές αντιδράσεις σε ανθρώπους που οδηγούν σε νοσηλίες.
4: Πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
7: Εχθές το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ο Πάνος Γαροφαλιάς μετέδιδε από την πολύ πολύ πραγματικά και πρωταθλήτρια καυτή Θεσσαλία.
2: Βλέπετε πίσω την Άδεια και έρημη Λάρισα, η οποία φλέρταρε με τους 40, αλλά τελικά δεν το έπιασε, αλλά ήταν άλλες οι πόλεις οι οποίες το έπιασαν. Τα Τρίκαλα έπιασαν 40,7 βαθμούς, ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα με αυτή τη θερμοκρασία. Η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα ήταν η Καλαμπάκα με 40,6, στην τέταρτη θέση ήταν τα Φάρσαλα 40,4 και επίσης στην έκτη θέση ήταν η Καρδίτσα με 40,3 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι ο καύσωνας χτύπησε την κεντρική και κυρίως τη δυτική Θεσσαλία, διότι όσοι πήγαν στις παραλίες, δηλαδή στην Ανατολική Θεσσαλία, στα παράλια της Λάρισας, εκεί ο υδράργυρος δεν ξεπέρασε τους 34 βαθμούς. Προφανώς επέλεξαν παραλία οι Θεσσαλοί, καθώς ήταν δύσκολα τουλάχιστον στα αστικά κέντρα.
7: Είναι μην περάσεις τέτοιες μέρες τον κάμπο της Λάρισας, στην Εθνική Οδό. Ψήνεις και αυγά, μαγειρεύεις και όλα στο αυτοκίνητο. Οπότε προσοχή πώς θα κινηθείτε. Από την άλλη, η Έλληνα Χελβατζόγλου ήταν στην δροσιά, βάλτο εισαγωγικά, της παραλίας Αλίμα χθες το βράδυ.
8: Ακόμη και τώρα στις 8 το βράδυ ο καύσωνας επιμένει με τη θερμοκρασία εδώ στον Άλυμο να κυμαίνεται περίπου στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η εικόνα που σας μεταφέρουμε είναι χαρακτηριστική. Βλέπουμε πραγματικά πολύ κόσμο εδώ στην παραλία. Αθηναίοι που έμειναν στην πόλη αλλά και τουρίστες αναζητούν εδώ μια ανάσα από τη ζέστη, καθώς ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές της Αττικής ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Το θετικό είναι βέβαια ότι αυτή τη στιγμή φυσάει ένα μικρό αεράκι που κάνει τη ζέστη λίγο πιο υποφερτή, αλλά η υγρασία παραμένει αυξημένη. Είναι βέβαια και αυτή η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ο ήλιος δει, ο κόσμος απολαμβάνει τη θάλασσα, άλλοι μέσα στο νερό, άλλοι στην ακτή, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που επέλεξαν να έρθουν τώρα. Και δεν είναι μόνο όσοι βρίσκονται ήδη εδώ, κάποιοι θα κατέβουν αργότερα στην παραλία, επιλέγοντας ένα βραδινό μπάνιο όταν η θερμοκρασία θα έχει πέσει περισσότερο. Γιατί σήμερα η θάλασσα είναι η μεγάλη διέξοδος από τον καύσωνα. Και όπως φαίνεται, η παραλία θα παραμείνει γεμάτη για αρκετή ώρα ακόμη, γιατί μετά από μία μέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κανείς δεν βιάζεται να φύγει από τη θάλασσα.

Νίκη Λέανδρος, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949. Την είδαμε και έτσι και στην Eurovision και θα είναι, νομίζω, δεν ξέρω αν έγινε η συναυλία της στο φεστιβάλ πάνω τη Θεσσαλονίκη, στο Σάνι. Θα ήταν η Βίκη Λέανδρος, εδώ την ακούμε σε μια από τις πρώτες της μεγάλες επιτυχίες.

0: Ποικιλιάνδρος ελληνικής καταγωγής. Μια άλλη όμως που έκανε γνωστή ακόμη μια φορά την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου ήταν η Μαντόνα με την επίσκεψή της. Μια μοναδική λοιπόν διεθνής προβολή χάρισε στη χώρα μας η Μαντόνα, γιορτάζοντας εδώ τα 68 γενέθλιά της, από τα Γλέντια στην Κέρκυρα μέχρι και τα Μετέωρα αλλά και την Πάτμα. Η βασίλισσα της pop έζησε στην Ελλάδα το ένα δικό της καλοκαίρι με το δικό της τρόπο και την αποθέωσε μέσα από τα social media. Ο Μάριος Γιαννόπουλος στο ρεπορτάζ.
1: Ανεξίτηλα χαραγμένη έμεινε η χώρα μας στην βασίλισσα της pop Μαντόνα, καθώς επανήλθε με νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή την φορά από τις διακοπές της στην Πάτμο.
2: Προσευχές από την Πάτμο, τι μαγικό νησί, ένιωσα πραγματικά την παρουσία του Θεού εκεί.
3: Αγαπητή Μαντόνα, ήρθε με 3 ελικόπτερα παρακαλώ και με 3 ελικόπτερα έφυγε. Το ένα ήταν η ίδια με την οικογένειά της, το άλλο ή το προσωπικό με τις βαλίτσες της.
1: Με ένα καρουζέλα από φωτογραφίες μοιράζεται με τους θαυμαστές της στιγμές θρησκευτικής κατάνοιξης, αφού φωτογραφήθηκε μέσα σε εκκλησία έχοντας καλυμμένα τα μαλλιά της, ενώ αποκάλυψε γράφοντας στο Instagram ότι είχε έρθει το 2000 στην Ιερά Νήσο λίγους μήνες πριν γεννηθεί ο γιος της.
2: Την πρώτη φορά που πήγα στην Ελλάδα ήμουν 7 μηνών έγκυος στον Ρόκο. Ήταν σαν να κλείνει ένας κύκλος που τον πήγα ξανά εκεί, τώρα πια ως ενήλικα άντρα. Κάνει καλό στην ψυχή.
3: Επισκέφθηκε από ό,τι γνωρίζω την αποκάλυψη και το μοναστήρι και είδε τον ηγούμενο και μίλησε και σε ανθρώπους.
1: Εκτός από την ίδια, μαγεμένος με την χώρα μας και ο σύντροφός της Ακή Μόρης, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφίες κοινές τους από τα ταξίδια του στην Ελλάδα, τα οποία έντυσε μουσικά με τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη και έγραψε στη λεζάντα στα Γκρίκλης «Σε αγαπώ».
3: Καμαγγελαστή, χαρούμενη, γιατί αισθανόταν πάρα πολύ άνετα.
4: Κυκλοφόρησε η γυναίκα με τη συνοδεία της και είχε αυτή την ανάγκη αυτής της ιερότητας. Την έλαβε με πολύ χαρά.
1: Σε άλλες φωτογραφίες, η Μαντόνα μοιάζει να γοητεύεται από την καθημερινότητα του νησιού μαζί με τον γιο της Ρόκο.
4: Η γυναίκα το σεβάστηκε. Έβγαλε και τις φωτογραφίες της, τις ανάρτησε, θα πάνε αυτά σε όλο τον κόσμο.
1: Η διάσημη pop star επισκέφθηκε επίσης τα Μετέωρα και την Κέρκυρα, όπου γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της.
3: Θέλει, λέει, να ξανάρθει. Γιατί τις δείξανε τους θησαυρούς, τις δείξανε πολλά πράγματα, καταλάβατε.
1: Η τελευταία φορά που βρέθηκε στη χώρα μας ήταν στις 27 Σεπτεμβρίου 2008 σε συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ.
5: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
10: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
11: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
12: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
13: Πώς εδώ ήταν,
10: γεια σας.
11: Καταπληκτικό. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Νεκροί με τραύματα από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 5, ένας άνδρας και μια γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών στη Νέα Σμύρνη. Πριν από λίγο ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία η γυναίκα, η οποία είχε ελληνική ταυτότητα και είχε γεννηθεί στην Αλβανία το 1981. Αναμένεται η ταυτοποίηση του άνδρα. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε σε συνέντευξη στο Βήμα, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι την 5η οι θερμοκρασίες. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγη συννεφιά το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία, μουσικά ταξιδάκια έχει επιλέξει Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο Πορτοφίνο και όλα αυτά. Ο καθένας μπορεί να βρει όπου θέλει ότι είναι να βρει. Όπως και να έχει, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Καλή σας ημέρα. Τον Ανδρέα Μποτσέλη και από τον Ανδρέα Μποτσέλη και το Πορτοφίνο. Δεν ξέρω τι καιρικές συνθήκες έχει εκεί, αλλά και τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εδώ όμως τα πράγματα είναι σε επιφυλακή. Είμαστε σε επιφυλακή και έχουμε και νέο καύσωνα, μάλλον έναν καύσωνα αυτόν. Δεν έχουμε ζήσει κάτι άλλο σε τέτοιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες. Αυτό είναι αυτό που ζούμε περισσότερο και θα το καταλάβουμε και θα το βιώσουμε οι περισσότεροι καθώς επιστρέφουμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Εσείς όπου είστε στις παραλίες, μια χαρά και καλά θα κάνετε. Οπότε λοιπόν η ζέστη, η υγρασία αλλά και βεβαίως όλα αυτά βοηθούν και τα κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό και τον μεταδίδουν στους ανθρώπους με το τσίμπημα. Οι ειδικοί λένε ότι οι περισσότεροι δεν νοσούν, δεν το καταλαβαίνουν καν ότι έχουν τον ιό. Άλλοι όμως δυστυχώς από τους συμπολίτες μας έχουν προβλήματα και τους δημιουργούν προβλήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι οδηγίες δίνει η πολιτεία. Έχουμε τον Καθήλυνα Αρμόδιο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και διευθυντή και καθηγητή μάλλον πνευμονολογίας και διευθυντή της πνευμονολογικής κλινικής και μονάδας δυτικής θεραπείας του Ρίκος Δινάν, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Κύριε Βασιλακόπουλο, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα κύριε Γεννίδη, καλό πρωινό σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε καλά, καταρχάς.
1: Όχι, το θέλω.
0: Πολύ ωραία. Οι φίλοι μας λοιπόν τώρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες όπου τα πράγματα και λίγο αναζητούμε δροσιά αν είμαστε σε κάποια εξοχή, λίγο εάν μπούμε στο σπίτι με τους ανεμιστήρες ή τα κλιματιστικά ή οτιδήποτε άλλο, αν βοηθούν και αυτά στο να μην προσληφθούμε και να μην μας τσιμπήσει το κουνούπι. Γενικότερα πάντως και η ζέστη δυστυχώς βοηθάει τα κουνούπια και δυστυχώς βοηθάει τη μετάδοση του ιού, στον οποίο βρισκόμαστε σε κόκκινο καμπανάκι, θυμίζουμε κάποιες άλλες περιόδους του κορονοϊού. Τι πρέπει να, πώς πρέπει να το βάλουμε σε μια σωστή βάση, κύριε Βασιλακόπουλε, αυτή την κατάσταση?
1: Κύριε Γεννίδη, πρέπει να προσυνδέσουμε πλήρως τον ιό του Δυτικού Νείλου από τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός, όπως και η γρήπη, είναι ένας ιός που μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο με το αναπνευστικό μας. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται, δεν το τονίζω, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακόμα και αν κάποιος άνθρωπος νοσήσει από ιό του Δυτικού Νείλου, δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό ούτε σε άλλο άνθρωπο, ούτε και στο κουνούπι, σε κάποιο άλλο κουνούπι που μπορεί να τον τσιμπήσει. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κίνδυνος, έτσι να σας το πω, εκτεταμένης εξάπλωσης παύλα επιδημίας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί φέτος έχει συμβεί και κάποιες άλλες χρονιές, τελευταία χρόνια που είχαμε έτσι πολλά κρούσματα, ήταν το 2018, είναι ότι παρότι ακολουθήθηκε το εθνικό πρόγραμμα, το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση του Δυτικού Νείλου, που περιλαμβάνει την άνοιξη της αντίστοιχες τους αντίστοιχους ψεκασμούς για να μειωθούν οι αριθμοί των κουνουπιών, σε κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Αττική, ο συνδυασμός του πολύσες του χειμώνα, η Αττική βίωσε τον δεύτερο θερμότερο χειμώνα τα τελευταία 150 χρόνια. Ακολουθήθηκε από μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία, οδήγησαν σε μεγάλους αριθμούς αυτών των εντόμων. Και εδώ θέλω να πω κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι όταν υπάρχει αύξηση του πληθυσμού, γιατί έχουμε εντομολογική παρατήρηση, επιτήρηση επίσης και εμείς και τον Μπενάκη, όσο συνεργαζόμαστε και το παρακολουθούμε, αυξάνουμε τον αριθμό των ψεκασμών, αλλά το πώς ψεκασμούς μπορείς να κάνεις έχει ένα όριο. Δεν μπορούμε να δεκαπλασιάσουμε τη δόση των εντομοκτώνων που δίνουμε, γιατί εκτός από τα κουνούπια θα σκοτώσουμε πάρα πολλά άλλα πλάσματα και θα δηλητηριάσουμε φυτά και πιθανόν ζώα και ανθρώπους. Οπότε δεν είναι εύκολο να πεις ότι okay, έχω πολύ περισσότερα κουνούπια, θα δεκαπλασιάσω τις δόσεις των φαρμάκων ή τη συχνότητα των ψεκασμών και θα λύσω το πρόβλημα. Γίνεται λοιπόν μια ορθολογική χρήση με βάση ένα σχέδιο, επιστημονικά κατηρτισμένο σχέδιο, που λέει ότι όταν έχω παραπάνω κρούσματα αυξάνω τοπικά με συγκεκριμένο τρόπο τους ψεκασμούς για να μειώσω τον αριθμό των κουνουπιών. Τώρα πλέον, ενώ γίνονται αυτά, είμαστε σε φάση που έχουμε την κορύφωση της έξαρσης, και θα την έχουμε για 2-3 εβδομάδες ακόμα, τουλάχιστον 4, γιατί όσο κρατάει τόσο μεγάλη ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, τα κουνούπια θα κυκλοφορούν. Όλοι ξέρουμε ότι το χειμώνα τα κουνούπια παλιά εξαφανιζόντουσαν, τώρα δυστυχώς μειώνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε και, και τη θερμοκρασία να μας βοηθήσει. Μέχρι τότε λοιπόν, πέρα από αυτά που κάνει η πολιτεία, η Δήμη, η Περιφέρεια, πρέπει και εμείς σαν απλοί πολίτες να ακολουθήσουμε απλές συμβουλές.
0: Ποιες είναι αυτές, για πείτε μας κύριε Βασιλακόπουλε, είναι πολύ πρακτικό, σας ακούω πολύ συχνά που τις λέτε, να τις πούμε άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, πρώτον, ιδίως το βράδυ φοράμε μακριμάνικα ρούχα, πάμε σε παντελόνια. Μπορούμε έντομο αποθητικά σπρέι λοσιόν ισχυρού δείκτη προστασίας. Ακόμα και τα έντομο αποθητικά έχουν δείκτες προστασίας.
0: Ναι.
1: Φορούμε λοιπόν αυτά τα οποία έχουν ισχυρό δείκτη προστασίας. Χρησιμοποιούμε έντομο αποθητικά στο χώρο που βρισκόμαστε. Είτε είναι φιδάκια, είτε είναι αυτές οι συσκευές που τις βάζουμε στην πρίζα και βγάζουν μυρωδιά. Είτε με παστίλιες, είτε με υγρό. Είτε είναι συσκευές υπερήχων, είτε οι λαμπτήρες που έχουν τα κουνούπια και τα σκοτώνουν μετά με ηλεκτρισμό. Ό,τι από αυτό έχουμε, ή ακόμα και συνδυασμό, τον χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε επίσης πάρα πολύ απλά έναν ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας με τον αέρα που δημιουργεί, αν πέφτει πάνω στα πόδια μας, οι πιθανότητες να υπερνικήσει το ρεύμα αυτό του αέρα, ένα κουνούπι, και να καταφέρει να μας τσιμπήσει είναι πολύ μικρές. Ως εκ τούτου, ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να προστατευόμαστε. Και βεβαίως, φροντίζουμε να μην αναπτύσσονται και κουνούπια στο χώρο μας. Για παράδειγμα, αν έχουμε γλάτρες στο μπαλκόνια μας ή στον σταφλές μας που τις ποτίζουμε και τα πιατάκια από κάτω έχουν νερό.
0: Παραδιάζουμε, μάλιστα.
1: Προσέχουμε λοιπόν να μην υπάρχουν στάσιμα νερά στην περιοχή μας. Και ποιοι προσέχουν παραπάνω, ποιοι πρέπει να προσέχουν παραπάνω. Αυτοί που έχει πιο ευπαθείς συνήθως ο ιός του δυτικού νύλου και να μας τυμπήσει ένα κουνούπι και να έχουμε λίμωξη, δεν αναπτύσσουμε κανένα σύμπτωμα.
0: Μάλιστα.
1: Το 80%. Ένα 19-20% κάνει ένα ελαφρό πυρετό σε λίγο σούλα, σαν μια ίωση. Και μόνο ένα μικρό ποσοστό, κάτω από 1%, αναπτύσσει πέρα από τον πυρετό και συμπτώματα από το νευρικό σύστημα που πρέπει να μας θέσουν σε συναγερμό και να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια ούτως ή άλλως. Ενώ ούτως ή άλλως είτε έχουμε ιό του δυτικού νύλου είτε δεν έχουμε. Τι είναι αυτά τα συμπτώματα? Να έχω δυσκαμψία στον αυχένα, να έχω έντονο πονοκέφαλο, να έχω λίγο, να κάνω επιληπτικές κρίσεις, να χάσω τον προσανατολισμό μου στο χώρο και στον χρόνο, να αρχίσω να έχω αδυναμία σε κάποιο άκρο ή να μην μπορώ να το κουνήσω. Όλα αυτά, συμπτώματα δηλαδή από το νευρικό μας σύστημα, είναι αυτά που πρέπει να μας κινητοποιήσουν και να πούμε κάτι εδώ δύσκολο συμβαίνει.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά, ας πάμε σε ένα γιατρό να κάνουμε μια εξέταση, που όχι βέβαια μόνο με την κλινική εξέταση αλλά και με τον εργαστηριακό έλεγχο που θα κάνει ο γιατρός, θα διαγνωστούμε αν πάσχουμε από τον ιό του δυτικού νύλου, από άλλα νοσήματα που επίσης μπορούν να εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν σημαίνει ότι όποιος αναπτύξει κάποιο τέτοιο σύμπτωμα και έχει πειρατό έχει ιό του δυτικού νύλου, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι.
1: Μεγάλη πλειοψηφία δεν θα έχει ιό του δυτικού νύλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί δε που κινδυνεύουν, και με συγχωρεί και
0: ναι, ξέρω,
1: να το πω, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία και έχουν υποκείμενα νοσήματα, νοσοκαταστολές, έφθραυστη υγεία. Αυτοί πρέπει να προσέχουν διπλά και τριπλά.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, όποια εργασία θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, με το πέσιο ήλιο, ή να ποτίσουμε τον κήπο μας ή κάτι άλλο, ας φορέσουμε μακριά παντελόνια και πουκάμισο, έτσι ώστε να προστατευτούμε από εκεί. Ας βάλουμε
1: και ένα... κάλτσες.
0: Σωστά, ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο. Ας βάλουμε και ένα ντομοποθητικό απάνω μας, ένα σπρέι ή κάτι άλλο, μια λοσιόν. Από την άλλη, πρέπει να φοβόμαστε και αυτά τα οποία είναι και οι μικρές κνήπες, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, ή αυτές που μας ενοχλούν και επίσης τσιμπάνε, ή είναι μόνο το κουνούπι, κύριε?
1: Όχι, όχι, είναι μόνο το κουνούπι.
0: Μόνο
1: και
0: το κουνούπι.
1: Μάλιστα το κοινό κουνούπι, ούτε τα κουνούπια τίγρης, ούτε κάτι άλλο. Το κοινό κουνούπι είναι αυτό το οποίο μεταδίδει τον ιό.
0: Το οποίο μπορεί να προσβάλλει και το σκύλο μας ή τη γάτα μας, ή όχι, κύριε Βασιλοκόπουλε, δεν επηρεάζεται?
1: Ακόμα και αν προσβάλλει τον σκύλο και τη γάτα, ο σκύλος και η γάτα δεν αναπτύσσουν συμπτώματα. Τα μόνα θηλαστικά που μπορεί να αναπτύξουν συμπτώματα παρόμοια με τον άνθρωπο είναι τα υποειδή, δηλαδή τα άλογα, κυρίως τα άλογα. Κανένα άλλο από τα θηλαστικά δεν αναπτύσσει συμπτώματα, ακόμα και αν νοσήσει από τον ιό του δυτικού Νείλου.
0: Μάλιστα. Οπότε, προσοχή. Αυτές οι πρακτικές συμβουλές, κήποι, βεράντες, πιατάκια χωρίς νερό, προσέχουμε. Δεν αφήνουμε στάσιμα νερά στον κήπο μας ή δεν βρισκόμαστε κοντά σε στάσιμα νερά αν βγούμε να φάμε ή να πιούμε έναν καφέ, κάτι άλλο. Προσέχουμε.
1: Δεν σουγκαρίζουμε τον κήπο μας. Δεν ρίχνουμε νερό στον κήπο μας ή στο μπαλκόνι μας το βράδυ. Το κάνουμε το πρωί που στεγνώνει γρήγορα και εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά πραγματάκια.
0: Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει πάντως να αρχίσουμε να βαράμε συναγερμούς και το ένα και το άλλο, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Όχι, χρειάζεται γρήγορση. Κοιτάξτε να πείτε. Οτιδήποτε, δεν λέω ότι δεν είναι ένα πρόβλημα, είναι προφανώς ένα πρόβλημα. Ναι. Όταν έχουμε θρηνήσει 13 απώλειες είναι πρόβλημα,
0: σωστό,
1: αλλά.
0: Σωστό, ναι.
1: Ό,τι παίζει στα κανάλια ή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας δεν σημαίνει ότι είναι φοβερός υγειονομικός κίνδυνος. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που ανεβαίνουν κάπως, να σας το πω έτσι. Καλό είναι αυτό για να υπάρχει εγρήγορση για τον
0: σωστά,
1: κόσμο.
0: Και τα ανακλαστικά.
1: Άλλο όμως η εγρήγορση, άλλο ο πανικός.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλό υπόλοιπο. Μια χαρά.

0: Και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, έτσι με τα 12 μαντολίνα του Γιάννη Πουλόπουλου. Σε τροχιά λοιπόν, διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης έχει εισέλθει η προεκλογική αντιπαράθεση με κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πυρά, με αιχμή βεβαίως πάνω και πρώτα απ' όλα την οικονομία αλλά και το καλάθι των παροχών που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Άντζη Κούκη από το πολιτικό ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ.
1: Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα αφορούν μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, υπογραμμίζει η κυβέρνηση, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί προεκλογικών υποσχέσεων.
2: Ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει για μία ακόμη φορά μέτρα υλοποιήσιμα, ρεαλιστικά, που δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση τον Έλληνα φορολογούμενο. Αντιθέτως, μόνιμα μέτρα που θα αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα.
3: Έρχονται σήμερα να πούν ότι θα κάνουν ελαφρύνσεις στα τεκμήρια, σαν να ήταν κάτι που το κληρονόμησαν και δεν το έβαλαν οι ίδιοι. Ομολογούν δηλαδή την αποτυχία μιας πολιτικής.
1: Σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Τίποτα δεν έχει να περιμένει ο λαός μας και καμιά αναμονή δεν οφείλει να δείξει στα αντιλαϊκά κοστολογημένα προγράμματα της κυβέρνησης.
5: Αυτό που ακούμε από την κυβέρνηση είναι επί της ουσίας μια ανακύκλωση υποσχέσεων για μέτρα τα 7 χρόνια έχουν κυβερνήσει. Για ποιο λόγο τα ανακοινώνουν τώρα?
1: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται και η ακρίβεια.
6: Τα μέτρα τα οποία τα τελευταία χρόνια εξαγγέλλονται από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕ έχουν σαν στόχο ταυτόχρονα να ενισχύουν κοινωνικές ομάδες, να αυξάνουν το εισόδημα στην τσέπη του καθενός μας ως αντίδοτο στην ακρίβεια.
7: Πραγματικά και 40% αύξηση υπάρχει στο καλάθι του νοικοκυριού και 50% αύξηση υπάρχει στα ενοίκια και η μήτημα αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας σημαίνει ότι ό,τι αύξηση και να δώσω την απορροφάει ο αυξημένος πληθωρισμός.
8: Εδώ και 6 χρόνια προσπαθούμε να σπάσουμε το σπιράλ του εξής: εσχροκέρδεια, ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια.
9: Για αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι ένα σοκ. Και αυτό το σοκ θα προέλθει μόνο από την αλλαγή του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου.
1: Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει για το κεφάλαιο της παιδείας το νέο Βίτκας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Κυριακή.
0: Καλημέρα αγαπητέ Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιλέγει την μουσική μας, να σε καλά. Αγαπητή κύριε Μακρινιώτη, καλημέρα. Θα μεταφέρω το μήνυμα στους αρμόδιους εδώ της υπηρεσίας μας για τη συχνότητα. Πάμε στο επίσης σε θέμα το οποίο αφορά όλους μας, οποιοδήποτε πάροχο και αν έχουμε, διότι νέα δεδομένα δημιουργεί και για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια, με όλους εμάς τους καταναλωτές να καλούμεθα να επαναξιολογήσουμε τις δικές μας επιλογές. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
10: Υπάρχουν διακυμάνσεις που καμιά φορά είναι ανεξήγητες και δεν γνωρίζουμε αυτό το πράγμα για ποιο λόγο συμβαίνει.
11: Αυτός είναι και ο σημαντικότερος προβληματισμός των καταναλωτών ρεύματος, οι οποίοι αναζητούν τον καλύτερο τρόπο τιμολόγησης με κυριότερο ερώτημα: τι να επιλέξω, κειμενόμενο ή σταθερό? Κάποιοι απαντούν ξεκάθαρα.
12: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό συμφέρει περισσότερο. Σταθερό.
11: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι η απάντηση ήταν εύκολη, καθώς η μέση επιβάρυνση του σταθερού μπλε τιμολογίου ήταν 50,51 ευρώ και του κειμενόμενου πράσινου 60,98 για μέση μηνιαία οικιακή κατανάλωση στις 330 κιλοβατόρες.
12: Το είχα κίτρινο, το έκανα μπλε. Είναι σταθερό, οι κυρίοι αλλάζουν, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Λέω ας είμαι σε μια σταθερότητα και είδομενη.
11: Φέτος όμως η κατάσταση έχει αλλάξει και η διαφορά των 10 ευρώ έχει σχεδόν εξανεμιστεί, καθώς η μέση χρέωση για τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι στα 60,62 ευρώ και για τα πράσινα στα 61,98. Διαφορά μόλις 1,36 ευρώ. Γεγονός που κάνει κάποιους να σκέφτονται αν αξίζει να αλλάξουν τιμολόγιο με γνώμονα μόνο την τιμή.
10: Θα σκεφτόμουν να δω τα ψηλά γράμματα. Και για να δω τα ψηλά γράμματα θα πρέπει να έχω κάποιον δίπλα μου που να μπορεί να ξέρει να με πει και τι συμβαίνει το κάθε γράμμα.
13: Ενημερώμενο από αυτά γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό έξω από το σπίτι.
11: Πάντως αξίζει να πούμε ότι η χώρα μας σημειώνει για αύριο στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας την δεύτερη καλύτερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών με 110,5 ευρώ η μεγαβατόρα λόγω της απόδοσης των ΑΠΕ. Παραμένει όμως τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη.
0: Αγαπητοί Αγαπητή κυρία Μαρία, μίλησα τώρα με τον κύριο Βασιλακόπουλο. Το ψάχνει και μας λέει, αλλά συνήθως και κυρίως εάν λειτουργεί σωστά η πισίνα και υπάρχει συνέχεια νερό και ανακυκλώνεται συνέχεια το νερό. Οπότε δεν είναι στάσιμο. Αλλά θα το κοιτάξει και θα μας ενημερώσει ο κύριος Βασιλακόπουλος. Οπότε μην έχετε ζήτημα. Αυτά λοιπόν και με τα ζητήματα του τιμολογίου του ρεύματος. Να είδατε λοιπόν πόσο αμφίδρομο και πόσο ωραίο είναι η επικοινωνία εδώ με το ραδιόφωνο, είτε μέσω του κινητού, είτε μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στην Ελένη Μπουλιέρη. Τώρα κλείνουμε τα ρεπορτάζ και την ημέρα μας με το σημαντικό αυτό, πραγματικά ορόσημο στη μάχη για τον καρκίνο του δέρματος. Θεωρείται λοιπόν η επαναστατική ανακάλυψη επιστημόνων για το εμβόλιο κατά του μελανόματος. Μια από τις κορυφαίες ερευνήτριες, η καθηγήτρια Έλενα Γκόγκα, μίλησε χθες στον Sky για τα άκρως αυτά ελπιδοφόρα νέα δεδομένα που έχουμε για το μελάνομα. Μίλησε στην Έλενα Χλεβατζόγλου.
14: Για κάθε ασθενή πρέπει να παρασκευαστεί ένα ξεχωριστό εμβόλιο. Ένα εμβόλιο που δεν υπάρχει πριν υπάρξει ο ασθενής. Γιατί δημιουργείται ξεχωριστά για το μελάνωμα του καθενός. Και τα νέα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτή η εξατομικευμένη θεραπεία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής και απομακρυσμένων μεταστάσεων. Τι σημαίνει στην πράξη εξατομικευμένο εμβόλιο? Χρειάζεται να υπάρχει υλικό από το μελάνωμα του ασθενούς, ώστε να μπορέσει να γίνει σύγκριση του τι υπάρχει στο νεοπλασματικό όγκο σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό. Και στο νεοπλασματικό όγκο δημιουργείται το εμβόλιο.
15: Η διαδικασία γίνεται σε ένα μόνο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δείγμα του όγκου και αίμα του ασθενούς στέλνονται εκεί και χρειάζονται περίπου 6 εβδομάδες για να παραχθεί το εξατομικευμένο σκεύασμα.
14: Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η μεγαλύτερη που έχει τρέξει παγκοσμίως με 1.100 άτομα. Ασθενείς.
15: Οι ερευνητές θα παρουσιάσουν τα αναλυτικά ποσοστά το επόμενο διάστημα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την αξιολόγηση και την έγκριση της θεραπείας.
16: Όταν δημιουργήσαμε τη Moderna πριν από 16 χρόνια, η ιδέα και μόνο ότι το mRNA θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα κατηγορία φαρμάκων φαινόταν απίστευτη. Τα πρόσφατα αποτελέσματα απέδειξαν ότι με συστηματική επιστημονική έρευνα και επιμονή, το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό.
14: Το ποσοστό ελάττωσης του κινδύνου είναι 50%.
17: Είναι αυτό ουσιαστικά μια αρχή για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο γενικά?
14: Είναι μια λεωφόρος, θα πω.
15: Μέσα σε λίγα χρόνια η ανοσοθεραπεία και οι στοχευμένες θεραπείες άλλαξαν τα δεδομένα. Και τώρα η εξατομικευμένη θεραπεία έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη δρόμο.
17: Αν σήμερα είχατε απέναντί σας έναν άνθρωπο που μόλις είχε διαγνωστεί με μελάνωμα, τι θα του λέγατε για τις θεραπείες που έρχονται?
14: Θέλω πάντα ο ασθενής, ο οποίος είναι απέναντί μου, να νιώθει ήρεμος και καλά με τον εαυτό του. Και να ξέρει ότι του δίνονται όλες οι δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει. Κάθε ασθενής είναι ένας πόλεμος. Και ο πόλεμος, όταν ξεκινάμε, ο στόχος μας είναι να τον κερδίσουμε. Είναι να χαμογελάσουμε μαζί με τον ασθενή.
17: Και με το εξατομικευμένο εμβόλιο?
14: Έχουμε ακόμα ένα όπλο.
0: Αγαπητή Μαρία, μου απάντησε ο κ. Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΟΔΗ. Οι καθαρές και σωστά συντηρημένες πισίνες δεν προσελκύουν κουνούπια, καθώς το κινούμενο και χλωριωμένο νερό εμποδίζει την αναπαραγωγή τους. Ωστόσο, οι εγκαταλελειμμένες πισίνες, τα στάσιμα νερά και στα καλύματα ή οι ανενεργές αντλίες γίνονται επικίνδυνες εστίες εκόλαψης. Αυτά λοιπόν έτσι για να ξέρετε. Οπότε σε μια σωστή, συντηρημένη και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πισίνα δεν προσελκύει κουνούπια και δεν βοηθάει στην αναπαραγωγή τους. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στη διάρκεια της ημέρας, και βεβαίως αυτό το οποίο θα ακολουθήσω, όπως ξέρετε βεβαίως, είναι ο Άρης Πορτοσάλτε.

από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και η κεκριμένη καλλιτεχνική της Σταυρία, η γεωγραφία του 24χρονου Παναγιώτη Τέτση στο Σκαραμαγκά εν μέσω εμφυλίου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εκπομπή που ακολουθεί εδώ μετά τις 9 στα ιστορικά του Άρη Πορτσάλτε και του ραδιοφώνου του Sky. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν έτσι στην πρώτη εκτάκτος, το πρώτο εκτάκτος ραντεβού το οποίο είχαμε για αυτήν την σεζόν, την Κυριακή σήμερα 7 με 9. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρύθμισε τον ήχο και φρόντισε για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Τζέσσα Αμπντουλάη πάντοτε εδώ, στηρίζει δημοσιογραφικά τις εκπομπές και επιμελείται όλων των εκπομπών και του μαγκαζίνου. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η Ελένη Μπουγέρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο πρωινό Κυριακής. Εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στην έναρξη της νέα σεζόν του νέου προγράμματος του ραδιοφώνου του Sky 5 μέχρι το πρωί. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Πέλα FM.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
11: Σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται σε έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην ιστοσελίδα προσωπικόσβοηθός.gov.gr. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος που επέβαινε στο ελικόπτερο το οποίο είχε προσγειωθεί χθες στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδερανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται και σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Τον ισχυρισμό του ότι το όστενο του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social. Συγκεκριμένο ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήρτησε μια εικόνα της περιοχής με κυκλωμένο το όστενο του Ορμούζ και τη λεζάντα «Νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών». Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες ασυνείδητο σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο ενώ το ζώο κοιμόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγραφώντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47:07. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα των ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στη πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Τρόμητο με σκορ 1-0, η ΑΕΚ του Ηρακλή με 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας με 3-2. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
9: Χορηγός ΔΕΗ. Περιδιαβαίνοντας τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
12: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μετά την περιδιάβασή μας στην Αθήνα και τα περίχωρα με τον Νίκο Βατόπουλο επί τρεις Κυριακές, νομίζω ότι ήρθε η σειρά να προσεγγίσουμε τον δεύτερο μεγάλο δήμο της χώρας, το επίνιον της πόλεως των Αθηνών, τον Πειραιά, φίλες και φίλοι. Η ιστορία του Πειραιά λοιπόν, τα τελευταία 200 χρόνια, εννοείται ότι ο Πειραιάς ξεκινά πολύ παλιά. Εμείς όμως θα μείνουμε εδώ στο πλαίσιο αυτής της αφήγησης του 19ου αιώνα. Δύο πρόσωπα, φίλες και φίλοι, από την περιφέρεια αυτή, από την πόλη αυτή, στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και τις επόμενες εβδομάδες φυσικά. Λοιπόν, έχει διαφημίσει πολλές φορές τον εαυτό του ότι είναι παιδί του Πειραιά. Αναφέρομαι στον καθηγητή Μάνο Στεφανίδη, ο οποίος είναι για άλλη μια Κυριακή μαζί μας, σε έναν άλλον κύκλο εκπομπών, ο οποίος προτείνει και φέρνει για να αποτελέσουν το δίδυμο τον κύριο Νίκο Διαμαντή, επίσης ένα πειραιατόπεδο. Ο κύριος Διαμαντής σήμερα διευθυντής, ο ίδιος είναι σκηνοθέτης, να με συγχωρείτε, καθηγητής θεατρικών σπουδών, διευθύνει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αρχίζω από εσάς, κύριε Διαμαντή, δεδομένου ότι με τον κύριο Στεφανίδη έχουμε μακρά γνωριμία. Οπότε καλώς ήρθατε, είστε εσείς ο καινούριος, ο ευπρόσδεκτος στην παρέα μας και νέος ερχόμενος στη συντροφιά μας. Και Ολυμπιακός, βεβαίως.
13: Ακούσα από τα γενοφάσκια μου.
12: Αντιληπτών, κατανοητών, μην το συζητάτε. Κύριε Στεφανίδη, καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε.
13: Λοιπόν,
12: γνωρίζεστε παιδιόθεν από ό,τι αντιλαμβάνομαι ή από την πρώτη σας νεότητα.
13: Είμαι μεγαλύτερος. Ναι. Έχουμε τελειώσει όμως το ίδιο σχολείο, το περίφημο πρώτο γυμνάσιο, την Ιωνίδιο του Πειραιά, μαζί με πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όπως ο Μενέλλος Παλάντιος, νεότεροι πολύ σπουδαίοι, όπως είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο συνθέτης. Οι γειτονιές μας ήταν πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ κοντά. Από την Κοκκινιά ο Νίκος, εγώ από τα Ταμπούρια, μας χωρίζουν ένα λουφάκι τα Μανιάτικα.
12: Θα μας εξηγήσετε από πού προέρχονται, δηλαδή ποιοι συγκρότησαν αυτές τις γειτονιές. Θα τις πούμε μία-μία όλες αυτές τις γειτονιές του Πειραιά, αλλά και την περιγραφή του αστικού Πειραιά.
13: Να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για να
12: εννοείται. Και από την αρχαιότητα.
13: Προφανώς. Λοιπόν, με δύο κουβέντες, καταρχάς το είπατε πολύ ωραία, ο Πειραιάς είναι το επίνιο. Κατ' ουσίαν, ο Πειραιάς δεν υπάρχει χωρίς την Αθήνα, αλλά και η Αθήνα δεν υπάρχει χωρίς τον Πειραιά. Το που είπε προηγουμένως ο Νίκος Αστεϊζόμενος, σαφώς ο Ολυμπιακός είναι η σφραγίδα του Πειραιά, έτσι, είναι αυτή η λαϊκή ομάδα των εργατών κτλ. Που έπαιζε σε ένα καρβουνιάρικο όταν πρωτοϊδρύθηκε και σήμερα είναι αυτό που είναι. Όμως ο Ολυμπιακός χωρίς τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Ολυμπιακό δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Η νίκη του ενός είναι βαριά αθλήψη και ήττα του άλλου και του μπαλίν. Και σίγουρα οι δύο αυτοί είναι οι κορυφαίοι και αλληλοστηρίζονται. Και να μην έτσι σας πληγώσω, και η ΑΕΚ η τρίτη νομίζω ότι συμπληρώνει αυτή την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, Ο Πειραιάς κατοικείται από την τρίτη χιλιετία, δηλαδή από την πρωτοελληνική εποχή. Τρομακτικό, με την έννοια ότι ο Πειραιάς ήταν νησί, γι' αυτό και λέγεται Πειραιάς. Όλη η μεγάλη περιοχή από το Νέο Φάλιρο, από την πίσω πλευρά που είναι ο Άγιος Γιάννης Ρέντης και ως τη Δραπετσόνα, ήταν ένα νησί ξεκομμένο και όποιος ήθελε να περάσει απέναντι χρησιμοποιούσε έναν περατάρι, εξού και Πειραιεύς, έναν πορθμέα δηλαδή, και πολύ αργότερα, στα νεότερα χρόνια, η διόρυγα, ας το πούμε έτσι, αυτή η θαλάσσια γλώσσα με τις προσχώσεις του Κηφισούν, με την ηλί και με τα χώματα, δημιούργησε όχι ένα στέρεο έδαφος, δημιούργησε ένα βαλτώδες τοπίο. Εξού και το βασικό λιμάνι στον Πειραιά, αυτό που είναι μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό, λέγεται λιμένα των Αλών. Δηλαδή εκεί ήταν βαλτόνερα. Έγιναν ειδικές εξκαφές ώστε να μετατραπεί το λιμάνι με τον Όθωνα με τα νεότερα χρόνια ικανό να επιτρέψει την ασφαλή
14: πρόσδεση των πλοίων.
13: Πρόσδεση των πλοίων, ακριβώς. Άρα ο Πειραιάς κατοικείται, είπαμε, από το 3000. Οι πρώτες αρχαιολογικά περιοχές που έχουν εντοπιστεί είναι στην Κοκκινιά, και αυτό έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε την περίφημη σπηλιά του Παρασκευά, η οποία μετά ήταν και κέντρο, θα μιλήσουμε για το ρεμπέτικο τραγούδι, έχει τραγουδήσει εκεί και ο Μπάτης και ο Μάρκος, είναι στα σημερινά Βοτσαλάκια, δηλαδή στην παραλία του Παρασκευά, κάτω ακριβώς από τη Φρεατίδα, απέναντι από το νησάκι του Κουμουνδούρου. Τα λέω αυτά γιατί η τοπογραφία νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή σε όλους. Όλοι έχουμε κάνει αυτή τη βόλτα, είτε με τα πόδια είτε με ένα αυτοκίνητο. Στην Αθήνα ο Θεμιστοκλής κάνει τον Πειραιά λιμάνι, μέχρι τότε ήταν το Νέο Φάλιρο. Ο Θεμιστοκλής είναι αυτός που θα επιμείνει να φτιαχτούν τα τείχη μέχρι.
14: Θα οχυρώσει το.
13: Ακριβώς. Και θα παίξει ένα, ας πούμε, καταλυτικό ρόλο κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Απέτηση των Σπαρτιατών, ενώ οι σύμμαχοί τους και αυτοί που μισούσαν την Αθήνα θανάσιμα, οι Κορίνθιοι, γιατί αυτές οι δύο πόλεις, Αθήνα Πειραιάς ένα πράγμα και Κόρινθος, το άλλο μεγάλο λιμάνι, ήταν σε μία αντιζηλία από τον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ., φανταστείτε. Οι Κορίνθοι λοιπόν ζητούσαν να ισοπεδωθεί η Αθήνα. Οι Σπαρτιάτες, πολιτικοί, ειδωροίοι, συντηρητικοί, δεν ήθελαν, το λέει πάρα πολύ ωραία ο ιστορικός, δεν ήθελαν, λέει, μια πόλη που υπήρξε το προπύργιο της Ελλάδας να την καταστρέψουν. Αυτό που ζήτησαν είναι βέβαια να καταστραφούν τα μακρά τείχη, δηλαδή αυτά που άρχισαν από την Αθήνα και τέλειωναν στον Πειραιά. Και όταν πάλι η Αθήνα λίγο μετά επανασυγκροτείται ως πολιτική και θαλάσσια δύναμη, ο Κόνωνας, ο στρατηγός της, φτιάχνει τα νέα τείχη που τα πάει ακόμα πιο χαμηλά και τα φτάνει στις ακτές της Πειραϊκής. Εκεί που κάναμε μπάνιο μικρή, στο σκαφάκι Νίκο και στο Σταυρό, εκεί σώζονται σήμερα και μάλιστα σώζονται οι αρχαιότεροι πυργίσκοι της κλασικής εποχής. Σε τρόπον ώστε αυτός που έρχεται από την Αίγινα να βλέπει να ξεδιπλώνεται το Κονόνιον λεγόμενο τείχος σε μήκος αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Νομίζω ότι ανάλογο έχουμε μόνο το Εξαμήλι στην Κόρινθο που το χτίζει ο Ιουστινιανός και βέβαια τα μαγικά τριπλά τείχη της Κωνσταντινούπολης, τα οποία και σήμερα ακόμα στέκονται επιβλητικά όσο και μελαγχολικά, και εκεί βρίσκουν μέσα στις στοές τους καταφύγιο σήμερα οι διάφοροι άστεγοι της πόλης.

0: Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, δικές σας προλογικές εντυπώσεις από την γενέτειρά σας.
1: Προλογικές εντυπώσεις είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια πόλη που την έχω χαρακτηρίσει πολλές φορές στον Πειραιά. Ένα δέρμα που αναπνέει, ένα ζωντανό δέρμα, μια ζωντανή επιφάνεια, στην οποία είναι ορατές οι διάφορες στρωματώσεις πολιτισμού, πληθυσμών, ταξικών διαφορών κλπ. Διότι ο Πειραιάς δημιουργήθηκε μέσα από νησίδες, πρόσφυγες, μέσα από τα νησιά, μέσα από τους νησιώτες μας, μέσα από τους πρόσφυγες,
2: μετανάστευση.
1: Βεβαίως, μετανάστευση από τη Μικρά Ασία κλπ. Και από την ορατή διαστρωμάτωση των περιοχών γύρω του, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές, πάρα πολύ ανθυρές και κουβαλήσαν μια πολύ ιστορική κουλτούρα που διαμόρφωσε τον Πειραιά, τους καπεταναίους του Πειραιά, τους εφοπλιστές του Πειραιά, την ανάπτυξη του Πειραιά και έδωσε αυτό που ονομάζουμε στην πραγματικότητα η πειραϊκή ψυχή, με τα καλά και τα κακά της. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα ευλογημένος, διότι ως διευθυντής του θεάτρου, έρχομαι λίγο στο τέλος, πριν περάσω στην αρχή, όταν ήμουν παιδί, κατάφερα και δημιουργήσαμε στους εορτασμούς των 130 χρόνων του Πειραιά το ωραιότερο θέατρο της χώρας στην πραγματικότητα. Ένα θέατρο που φτιάχτηκε το 1895 από τη Δημοτική Αρχή και το οποίο πέρασε μέσα από πολλές φουρτούνες, διακυμάνσεις κλπ. Και το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια λάμπει κυριολεκτικά ακτινοβολή με ένα πολύ ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα. 130 χρόνια μιλάμε για ένα θέατρο όπως ήταν, που δημιουργήθηκε όπως η Ακρόπολη από έναν πειραιώτη αρχιτέκτονα, τον Λαζαρίμο. Έχει χτίσει το μισό Πειραιά ο Λαζαρίμος, μια πολύ σημαντική μορφή, με πολλές αντιφάσεις όμως στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο Πειραιάς κλπ. Κλπ. Αυτό το βλέπουμε σε όλη την ιστορία της πόλης, αλλά δημιούργησε ένα τοπόσιμο ισχυρό, μια Ακρόπολη. Δημιούργησε ένα θέατρο το οποίο μπαίνοντας μέσα από το λιμάνι του Πειραιά έβλεπε στην πραγματικότητα, τώρα υπάρχει ο πύργος στο στολίδι του Πειραιά, ο πύργος που ανακαινίστηκε, έβλεπε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, με αυτή τη φοβερή πλατεία και το ναό του Αγίου Κωνσταντίνου απέναντι. Ένα δίδυμο πραγματικά εντυπωσιακό. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ισχυρό τοπόσημο, το οποίο αυτή τη στιγμή όποιος έρθει μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μπορεί να δει εν συντομία σε 5 στάσεις διακριτές την ιστορία των 130 χρόνων του Πειραιά. Τη θεατρική ιστορία, την πνευματική ιστορία, την κοινωνική ιστορία του Πειραιά, τα τοπόσημα του Πειραιά, τα σημαντικά πρόσωπα, σε εισαγωγικά τα σημαντικά, γιατί όλα είναι σημαντικά, γιατί το ένα συνομιλεί με το άλλο στην πραγματικότητα, από το Χριστομάνο μέχρι τον Μπομπ Ουίλσον. Μπορεί να δει δηλαδή όλη τη βεντάλια των ανθρώπων που χαρακτήρισαν το Δημοτικό Θέατρο τα τελευταία 130 χρόνια. Η δημιουργία του, το προσφυγικό, ο πόλεμος, ο σεισμός, η αναδημιουργία του και τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε να ανθίζει, επιμένω σε αυτό, με μια τελείως διαφορετική καλλιτεχνική λογική. Συνομιλεί με τα μεγάλα θέατρα της χώρας, συνομιλεί επί ίσης όρης. Δεν είναι ένα θέατρο που αφουγκράζεται μόνο τον Πειραιά, είναι ένα θέατρο που αφουγκράζεται συνολικά.

0: ενδιαφέρει, κύριε Στεφανίδη, ο Πειραιάς από την Αθήνα?
1: Νομίζω ότι το είπα ήδη. Το ένα είναι συμπλήρωμα του άλλου. Οι Πειραιώτες είναι μια ιδιαίτερη εντελώς κοινωνική ομάδα. Ο Πειραιάς μέχρι το 1829 δεν είχε κανέναν κάτοικο, ήταν ένας ερημότοπος. Είχε μόνο αυτό το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα, εκεί που είναι σήμερα η εκκλησία, η νεοκλασική του Αγίου Σπυρίδωνα. Δίπλα ο Μιαούλης αγόρασε μια έκταση και μάλιστα διεκδίξει και κάποια κομμάτια από τη Μονή για να μην του κρύβουν τη θέα προς τη θάλασσα. Ήταν έρημο. Ήρθαν 5 πρόσφυγες από τα Ψαρά, ήταν οι πρώτοι κάτοικοι. Αλλά μόλις η πρωτεύουσα μετακινήθηκε από το Ναύπλιο στην Αθήνα, μοιραία ο Πειραιάς απέκτησε πολύ μεγάλη αξία και οικονομική, επενδυτική, αλλά και πολιτική, στρατηγική.
0: Ποιοι εγκαταστάθηκαν πρώτοι λοιπόν μετά από αυτό το...
1: Οι Ιδραίοι. Νησιώτες. Μα ήταν πολύ λογικό. Λιμάνι, το οποίο διαμορφωνόταν, σας είπα ότι ήταν

0: Διονυσίου, το οποίο αν το δείτε είναι και άκρος τετραγωνισμένο, για να δείτε τις εργασίες, ας πούμε, οι οποίες
1: έγιναν για να διαμορφωθεί ο λιμενισμός.
0: Λοιπόν,
1: το
0: 1835 ήδη είναι δήμος. Από το 1929, έτσι δεν είναι? Και είναι δήμος γιατί ένας εκ των αρχιτεκτώνων του Λουδοβίκου, τα έχουμε πει εδώ σε άλλες εκπομπές, του μπαμπά του Όθωνα, του πρότεινε: θα κάνεις τον Πειραιά πρωτεύουσα, γιατί είναι λιμάνι. Και πραγματικά είναι το τρίτο λιμάνι στην Ευρώπη και το κορυφαίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα αρχίσεις από τον Πειραιά να προεκτείνεσαι προς την Αθήνα. Αν είχε ακολουθηθεί αυτό το σχήμα, θα είχαμε γλιτώσει αυτό τον τρομακτικό υδροκεφαλισμό της πρωτεύουσας. Αλλά βέβαια ήταν πάρα πολύ πρόημο και απαιτούσε και τεράστια κεφάλαια για να γίνει αυτή όλη η μεταμόρφωση. Και η άλλη πολύ μεγάλη, ας πούμε, στιγμή στον Πειραιά είναι η διάνοιξη, τελειώνει το 1895, του Ισθμού της Κορίνθου, που σημαίνει ότι πια το λιμάνι του Πειραιά αποκτά πολύ πιο σημαντική σημασία. Τα δύο τρίτα του Πειραιά έχουν να κάνουν με την ναυτιλία. Είτε είναι παράγοντες γραφειοκρατίας, είτε είναι εργάτες, ας πούμε, τιμημένοι. ΠΝΙΟ, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Έλεγα λοιπόν ότι η Κόρινθος του έδωσε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αλλά ήταν και το Μάντσεστερ της Ελλάδας. Δηλαδή έχουμε βιομηχανία.
1: Στην αρχαιότητα το.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, το Μάντσεστερ στα νεότερα.
0: Έχουμε
1: χρόνια,
0: βιομηχανία. Ναι. Μα τη λέγανε Μάντσεστερία ή κάπως έτσι, τον Πειραιά, από το Μάντσεστερ. Γιατί πραγματικά είχαμε πολλές και βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Είχαμε τα βυσσοδεψία, τα οποία έριχναν τα κάθαρτα λίμματα στο λιμάνι των Αλών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρρώστιες, αλλά και συγχρόνως να συγκεντρώνονται πληθυσμοί, γιατί υπήρχε εργασία και υπήρχε και δυνατότητα πολύ μεγάλης ανάπτυξης.
1: Συνεπώς ο Πειραιάς αναπτύσσεται όταν πια αρχίσει και πέφτει η αξία της Ερμούπολης. Δηλαδή όταν η Σύρος χάνει
0: το
1: τη δική
0: πολύ
1: της,
0: ωραία. Ο Πειραιάς,
1: τη
0: ο
1: Πειραιάς, σημασία που ήταν το οικονομικό κέντρο της Ελλάδος στο 19ο αιώνα.
0: Η Ερμούπολη είναι μια κατασκευασμένη πόλη, έτσι, είναι προϊόν της ανεξαρτησίας. Τα πρώτα χρόνια δεσπόζει και πνευματικά και κοινωνικά κτλ. Είναι οι Ευρωπαίοι της Καθημάς Ανατολής.
1: Συγκεντρώνει τους χιώτες, τους καθημαγμένους από την.
0: Και τους ψαριανούς.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι
0: ψαριανοί και Ιδραίοι έρχονται και στον Πειραιά. Αλλά ο Πειραιάς λόγω της Αθήνας και λόγω βέβαια της βούλησης της πολιτικής να καταστεί το μεγάλο λιμάνι της χώρας, έχει μια ραγδαία ανάπτυξη.

0: Άρα, οι πρώτοι λοιπόν κάτοικοι, καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος, είναι οι Ιδραίοι. Είναι οι νησιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κάτοικοι από τον Αργοσαρονικό.
1: Ακριβώς. Κυρίως ναι. Οι Ιδραίοι, αλλά ναι, τώρα η δική μου καταγωγή είναι από την Αμοργό. Ενώ οι προγονοί μου νησιώτες γενικά. Πολύ λογικό. Είναι η σκάλα, ας πούμε, για να πάνε στην πρωτεύουσα.
0: Και το πιο οικείο μέρος για έναν που έρχεται από μια νησιωτική χώρα.
1: Ακριβώς,
0: το πιο οικείο, η θάλασσα
1: ακριβώς,
0: μπροστά του.
1: Η επόμενη μεγάλη τομή είναι το 22 με τα κύματα των προσφύγων που αλλάζει βέβαια και η ιδιοσυστασία. Όχι μόνο του Πειραιά, όλου του Λεκανοπεδίου. Θα μιλήσουμε για αυτό, φαντάζομαι,
0: ωραία,
1: συνέχεια.
0: Οι Μανιάτες είναι μια άλλη κατηγορία.
1: Οι Μανιάτες, οι Κρητικοί. Οι Μανιάτες έρχονται κατά κύματα. Όποτε η βασιλεία έχει πρόβλημα στην Ελλάδα, οι Μανιάτες της Λακωνίας διώκονται και έρχονται στην Αθήνα και τον Πειραιά. Και όποτε πάλι η βασιλεία έχει έτσι μεγάλη ανάπτυξη, έρχονται γιατί ακριβώς τη στηρίζουν. Υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία που ήταν γκέτο μέχρι πρόσφατα, μέχρι να γίνει το μετρό εκεί. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι, έμενα πάρα πολύ κοντά στα Μανιάτικα του Πειραιά, που είναι ένας λόφος ανάμεσα στην Κοκκινιά και τα Ταμπούρια. Το ορίζει το παλιό κεραμοποιείο του Δηλαβέρη, ακόμα σώζεται φοβερή αυτή καμινάδα, έτσι. Όπου ήταν κάτι στενά δρομάκια, τα σπίτια κολλημένα το ένα με το άλλο. Τα σπίτια είχαν χώμα κάτω, ας πούμε. Δηλαδή, μου θύμισαν την παλιά πόλη στη Θεσσαλονίκη.
0: Αφήστε να το περιγράψουμε, θα σταματήσετε το λόγο σας για να κάνουμε το διάλειμμα και να περιγράψουμε ακριβώς αυτές τις συνοικίες με τα ιδιαίτερα τους χαρακτηριστικά και να θυμηθούμε και τον Καραγάτση που φέρνει το Γιούγκερμαν στην Καστέλα, να θυμηθούμε και τη Μαρία.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Τον εξώστη.
6: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
5: Και σχολιάζεις τους πάντες.
6: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
5: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
6: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
7: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Περίπτωση γυναικοκτονίας περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, όπου επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε είσοδο πολυκατοικίας λίγο μετά τις 5 το πρωί. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός. Στη συνέχεια, ο άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα, έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Το όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε σε συνέντευξη στο Βήμα, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται επίσης σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο είχε προσγειωθεί χθες σε δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι την 5η θερμοκρασίες από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να γνωρίζετε ότι αυτήν την Κυριακή περπατούμε στον Πειραιά. Περιγράφουμε την ιστορία του Πειραιά, κατά κύριο λόγο την ιστορία των τελευταίων 200 ετών που συμπίπτουν και με την συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Καλεσμένοι μας, ο Μάνος Στεφανίδης, καθηγητής ιστορίας τέχνης, ομότιμος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Νίκος Διαμαντής, σκηνοθέτης, καθηγητής θεατρικών σπουδών και διευθυντής σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός. Καλημέρα σας, κύριοι. Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, έχουμε μείνει σε αυτά τα τοπονύμια. Ο κύριος Στεφανίδης μας εξήγησε ότι έρχονται οι πρώτοι κάτοικοι του Πειραιά αμέσως μετά την έλευση του βασιλιά Όθωνα, είναι μετά τον Μιαούλ και 4-5 ακόμη πρώτους κατοίκους, είναι οι νησιώτες οι οποίοι εγκαθίστανται και μεταμορφώνουν σιγά σιγά, μάλλον οργανώνουν τη ζωή στον Πειραιά. Ορίστε παρακαλώ, εσείς από ποια γειτονιά θα ξεκινούσατε?
1: Εγώ θα ξεκινούσα από τη γειτονιά μου, όπως
2: είναι τοπικιστής.
1: Και θα επιμείνω σε αυτό, είμαι τοπικιστής και αγαπάω τους ανθρώπους. Έχω επαφή με τους ανθρώπους της γειτονιάς μου, παρόλο που έχω φύγει από 20 χρονών κλπ. Έχω επαφή μέχρι σήμερα, το πατρικό μου είναι εκεί.
0: Πού?
1: Στην Κοκκινιά.
0: Στην παλιά Κοκκινιά,
1: κοντά στην Αγία Σωτήρα. Και το λέω αυτό και αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί θα σας πω ένα χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει σε αυτές τις γειτονιές του Πειραιά: η τιμιότητα και ο μόχθος. Ο ανθρώπινος μόχθος που γνώρισα εγώ σαν παιδί, η δυσκολία της ζωής η οποία μεταφράστηκε όχι σε κακομοιριά αλλά σε ανθρώπινο μόχθο, σε εργασία, σε τιμιότητα, σε ένα μεροκάματο το οποίο ξεκινούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε οικογένειες οι οποίες καθόντουσαν έξω από τα σπίτια και συνομιλούσαν το βράδυ, γιατί αυτή ήταν η μόνη τους ευχαρίστηση. Αυτά θεωρώ ότι έδωσαν αυτό που ονομάζουμε ένα πειραιώτικο βλέμμα, μια καθαρότητα στην αντιμετώπιση πραγμάτων, μια τιμιότητα, ένα σύνολο ανθρώπινης σωματικότητας. Το γνώρισα μέσα στην Κοκκινιά και με το περπάτημα και πηγαίνοντας στο Καϊσκά και παίζοντας μπάλα στα στενά του Πειραιά με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ή κάνοντας ποδήλατο, ορθοπεταλιές κλπ. Γνωρίζοντας πολιτισμούς και ανθρώπους από τη Μικρά Ασία, από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Φιλιππούπολη, της Βουλγαρίας,
2: από τον Πόντο,
1: από τον Πόντο,
2: Αρμένιους
1: που ήταν δίπλα και με έστελνε η μητέρα μου επειδή χαλάγανε
0: αυτά
1: τα μάλινα.
0: Αυτά ακόμη σήμερα δηλαδή.
1: Ναι, τώρα, υπάρχουν ακόμη
0: το,
1: σήμερα
0: οι Αρμένιοι.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Και με καταπληκτικές τροφές, καταπληκτικά σουβλάκια, καταπληκτικό σουτζούκι.
2: Ο Αιγύπτιος.
1: Θέλω να πω, αυτά όλα τα στοιχεία καθορίσανε το βλέμμα μου. Αυτά ήταν ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως το σχολείο. Ξεκινούσα από την Κοκκινιά τότε και με το λεωφορείο ή με τα πόδια.
2: Ιωνίδιος του Πειραιά, πήκαμε με εξετάσεις, ήταν το αντίστοιχο βαρβάκιο, έτσι. Αλλά σε εμάς
1: πειραματικό,
2: υπήρχε...
1: Βαρβάκιο, πειραματικό και Αναργύριος. Ναι. Ήταν τα τέσσερα πρότυπα σχολεία στα οποία έμπαινες με εξετάσεις. Δύσκολες, σκληρές εξετάσεις. Είμαι πολύ περήφανος που βγάλα αυτό το σχολείο, αλλά πριν από αυτό, εγώ τελείωσα και τη Ράλιο. Από την πρώτη Ποράλη που ήταν δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο και που ήταν τον Καράζ στην πραγματικότητα και
2: λοιπά,
1: πέρασα απέναντι διαγώνια στην Ιωνίδια. Είναι μυθικά σχολεία. Μυθικά σχολεία.
2: Μάθαμε γράμματα, κύριε Πορτοσαλιόντος.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με τα σχολεία όπως είναι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εντάξει, προφανώς υπάρχουν άλλα πλεονεκτήματα. Τώρα μιλάμε ανοησίες. Αλλά ήταν πολύ σημαντικά σχολεία. Ήταν πολύ σημαντικά σχολεία γιατί, κατά την άποψή μου, ήταν μόνο αρένων. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η διαστρωμάτωσή τους ήταν από όλες τις τάξεις οικονομικές, διότι δεν είχε κανένα οικονομικό κριτήριο η εισδοχή τους. Δεν έπαιζε κανένα μέσον σε κανένα επίπεδο. Ήταν καθαρά μαθησιακή η πρωτοβουλία του σχολείου και η αντιμετώπιση του παιδιού. Σκληρές εξετάσεις συνέχεια κλπ. Αυτά μας καθορίσαν.

0: μια κουβέντα.
1: Έτσι, ενδεικτικά, στο δικό μου τμήμα, όχι στην τάξη μου, είχα συμμαθητές, το Σάκη Μπουλά. Καλά, με το Σάκη Μπουλά ήμασταν συμμαθητές από τον Ήπιο ακόμα, από τον Άγιο Δημήτριο του Πειραιά. Τον Θανάση Παφίλη, τον ειν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Παιδιά εφοπλιστών. Τον Χρήστο Μιλονόπουλο, ομότιμο καθηγητή, διάσημο ποινικολόγο από την νομική σχολή. Τον Γεώργιο Πουκάμισά, τον επιτιμή πρέσβη. Σε μια τάξη 25 παιδιών, ας πούμε. Καλά, μπήκαμε όλοι στο πανεπιστήμιο και μάλιστα αυτοί που δεν μπήκανε, ο Αβδούλος, ας πούμε, είναι επειδή είχε υποτροφία και πήγε στη Γαλλία απευθείας. Δεν έδωσε καν.
2: Θέλω λοιπόν να πω, με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ διακριτό, υπάρχουν ορατά πράγματα στον Πειραιά, μοναδικά, και το Δημοτικό Θέατρο και το λιμάνι και το Αρχαιολογικό Μουσείο με τα φοβερά ευρήματα και το Αρχαίο Θέατρο, αλλά και άλλες
1: περιοχές. Το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει τα σπουδαιότερα χάλκινα γλυπτά στον κόσμο. Πιο σημαντικά και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας είναι αυτά που βρέθηκαν όταν άνοιγαν ένα δρόμο στη Φίλωνο στη δεκαετία του 50. Τα είχαν εγκυβωτήσει οι ειδωλολάτρες για να προστατεύσουν από την μήνη των χριστιανών και βρέθηκαν αγκαλιασμένα, αυτή η περίφημη Αθηνά, η Αθηνά του Πειραιά, σαν να τα είχαν θάψει χτες ή σαν να είχαν πέσει να κοιμηθούν οι θεοί, όπως τα έλεγε ο Νίτσε, και ξύπνησαν με το καινούριο φως. Νομίζω ότι ο Πειραιάς έχει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να τον καταστήσουν πρωταγωνιστή.
3: Ήμασταν στα Μανιάτικα και πάνω σε ένα λόφο που οικοδομήθηκε ένας τρόπος ζωής. Ακριβώς όπως ήταν οι Μάνοι, θέλω να πω στην αντίληψη ότι θα έρθουν οι κουρσάροι να μας κουρσέψουν.
1: Ακριβώς.
3: Αυτό έκανε κάτι, δηλαδή ήταν μια ένδειξη, θέλω να πω, στη συνέχεια προόδου, ή ακριβώς φτιάχτηκαν γειτονιές που δεν ξέρω, ενώθηκαν ή έμειναν με τα δικά τους χαρακτηριστικά και όλες μαζί συνέθεσαν κάτι,
1: κοιτάξτε,
3: ας πούμε.
1: Εγώ πρόλαβα στον Πειραιά δύο γκέτο. Όμως στον Πειραιά ιστορικά λειτουργήσαν και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια και επιτυχημένα τρία γκέτο. Το πρώτο γκέτο ήταν τα Βούρλα, στην Τραπετσόνα, ακριβώς πάνω από τον Άγιο Διονύσιο, όπου η ίδια η πολιτεία έκανε έναν ερωτικό στρατόνα, στρατόνα όμως, όπου εκεί εγκατέστησε εκδιδόμενες γυναίκες από 16 μέχρι 50 χρονών. Αυτό έκλεινε το βράδυ, είχε φύλαξη, είχε χωροφύλακες και αντιλαμβάνεστε ότι δίπλα στο λιμάνι υπήρχε ένας οίκος ανοχής σε μια έρημη περιοχή. Αυτό ήταν το πρώτο γκέτο. Όταν τον έκλεισε ο Μεταξάς, έγινε φυλακή. Η φυλακή των Βούρλων, όπου εκεί στις πτέρυγες που ήταν τα εκδιδόμενα κορίτσια, έβαζαν τους κομμουνιστές. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει για την περίφημη τη φυγή από τα Βούρλα.
3: Την απόδραση.
1: Την απόδραση. Το 1955 άνοιξαν ένα τούνελ 27 μέτρων και κάπου 2 μέτρων ύψους και περίπου 55 δραπέτευσαν. Ήταν ένα σοκ. Είναι η εποχή που ο Παπάγος είναι άρρωστος. Ο Κανελόπουλος, νομίζω, πρωθυπουργεύει. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Καραμαλής και απεδείκνει ότι το κράτος δεν ήταν αυτό που νομίζαμε ότι είναι. Τους συνέλαβαν τους πιο πολλούς, αλλά η απόδραση από τα Βούρλα έμεινε ιστορική. Και το τρίτο, βέβαια, γκέτο ήταν η Τρούμπα, όταν έκλεισαν τα Βούρλα.
3: Ο κόσμος αυτός, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Το λέτε ωραία. Δεν ήταν απλά οι πόρνες, ήταν ένας ολόκληρος κόσμος. Ακόμα και οι ρεμπέτες που τους αναφέραμε, η φοβερή τετράς του Πειραιά, εκεί, στα Βούρλα και μετά στην Τρούμπα.
3: Και δούλευε. Έχει
1: ούτε ένα χιλιόμετρο.
3: Ούτε ένα χιλιόμετρο. Δηλαδή εγκαθίστανται πιο βαθιά, όμως πιο κοντά στο κέντρο, σε αυτό που θα γίνει.
1: Στο λιμάνι.
3: Που θα γίνει.
1: Είναι πια λιμάνι. Είναι ένα λιμάνι διεθνές.

0: πάνω ακριβώς από το λιμάνι είναι η Φίλωνος, είναι η Νοταρά, είναι τρεις δρόμοι κατ' ουσίαν που από τον Άγιο Σπυρίδωνα από πίσω μέχρι και τη Δευτέρα Μεραρχίας είναι αυτός ο δρόμος που ενώνει το Πασαλιμάνι, μια μεγάλη λεωφόρος, με το κεντρικό λιμάνι, όπου προς την πλευρά του Πασαλιμανιού υπάρχει αυτό το περίφημο Γαλλικό Ινστιτούτο, έργο του Τσίλερ, που σήμερα είναι το Ίδρυμα Λασκαρίδη και αυτή η συγκλονιστική βιβλιοθήκη. Είναι αυτό που το έχει ζωγραφίσει ο Τσαρούχης. Ο Τσαρούχης έμενε λίγο πιο πάνω, είναι Πειραιώτης, στο Μέγαρο Μεταξά, εκεί κοντά στιον.
1: Αυτό το κομμάτι συγκροτεί τον αστικό Πειραιά. Θέλω λίγο να τα βάζουν και σε μια τάξη ιστορικά.
0: Ο Πειραιάς ξεκινάει ως αστικό κέντρο. Αμέσως. Δηλαδή εγκαθίστανται πλειοκτήτες, έμποροι, βιομήχανοι.
2: Στο κέντρο.
0: Ο ρυθμός, ο αρχιτεκτονικός είναι νεοκλασικός. Υπάρχει μια ολόκληρη συνοικία του Πειραιά που λέγεται συνοικία Τσίλερ. Λόγω του Τσίλερ. Ο Τσίλερ δουλεύει πολύ στον Πειραιά. Έχουν καταγραφεί 600 περίπου οικοδομήματα
1: στον Πειραιά. Στον 19ο αιώνα είμαστε τώρα.
0: Βέβαια. Μα είναι το βασικό μας αντικείμενο. Μιλάμε τώρα για το 1850. Που έχουμε δημάρχους που είναι και ευπατρίδες, που έρχονται ο Σκυλίτσης, ας πούμε, ο παππούς του Σκυλίτση, του δημάρχου της Χούντας, ο Ρετσίνας, ο Λουκάς Ράλης, η Οδός Ράλη, οι οποίοι είναι πολύ έντονες προσωπικότητες, διαθέτουν και δικό τους χρήμα και καταφέρνουν, διεκδικούν από την κεντρική διοίκηση πολύ μεγάλα ποσά και σε μια 20ετία μεταμορφώνουν τον Πειραιά. Το ίδιο πράγμα που συνέβη και στην Αθήνα, και τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι η Αθήνα ήταν ένα αρβανιτοχώριο όταν ήρθε ο Όθωνας, με λάσπους κτλ. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι όταν ανέβαινε στην Ακρόπολη, έμπαινε από την κορυφή των Προπηλαίων. Ήταν θαμμένη στο χώμα και ανέβαινε από τη μετόπη των Προπηλαίων. Έμπαινε μέσα. Και αυτό μέσα σε μια 20ετία έγινε μια Αθήνα που φιλοξενούσε μεγάλες πρεσβείες, που έδινε χωρεσπερίδες. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στον Πειραιά. Και μάλιστα ήρθαν και αρκετοί Συριανοί όταν είδαν ότι η Ερμούπολη, ας πούμε, συρρυκνωνόταν και ο Πειραιάς ανέβαινε. Αυτά που αναφέρατε προηγουμένως είναι τα μπανλιέ, πώς να το πω, τα περίχωρα του Πειραιά, που είναι το Πέραμα, η Δραπετσόνα, η Κοκκινιά, τα Καμίνια, το Κερατσίνι. Δεν είναι το κέντρο. Το κέντρο είναι γύρω από τον προφήτη Λία, προϊστορικός λόφος, παρακαλώ.
1: Ήταν στην κορφή της Καστέλας, που
0: ακριβώς,
1: λέμε.
0: Ακριβώς,
1: γιατί τον προφήτη Λία αναφέρεστε, μάλιστα.
0: Φαντάζομαι όλοι έχουμε ανέβει στο προφήτη Λία τα σοκάκια. Η θέα είναι εντυπωσιακή, αλλά ήταν και στρατηγικό σημείο.
1: Με την ορατότητα
0: ακριβώς. Δηλαδή εκεί υπήρχαν φρικτορίες. Εκεί δηλαδή η Αθήνα είχε το μεγάλο της πολιτικό μάθημα.

0: περιοχές του Πειραιά, από τα Μαλλιάτικα, οι νησίδες του Πειραιά, η Κοκκινιά, Κερατσίνη, Τραπετσόνα, Πέραμα κλπ. Πράγμα τις οποίες εγώ προσπάθησα να τις τιμήσω, να τις αναδείξω, να συνομιλήσω, ας το πούμε έτσι, μαζί τους έντονα, είναι οι ζωογόνες περιοχές. Στις περιοχές αυτές επανέρχεται το θέμα του ανθρώπινου μέτρου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο δεν το βλέπουμε στην Αθήνα, όχι δεν υπάρχει, αλλά δεν είναι ορατό. Στον Πειραιά είναι ορατό σε μικρές αποστάσεις, από το κέντρο του Πειραιά στην Κοκκινιά ή στο Πέραμα, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές.
1: Υπάρχει τοπικισμός ακόμα.
0: Θέλω να πω, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της πόλης επικοινωνούν με την ίδια την πόλη τους, τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν, ορατά κλπ. Αλλά στον Πειραιά εγώ επιμένω σε αυτό το θέμα, ότι αυτές οι γύρω-γύρω περιοχές, τα νησιά.
1: Όχι.
0: Είναι αυτά που δίνουν το ανθρώπινο μέτρο, δηλαδή.
1: Ναι, επειδή είναι
0: ορατό, φέρνουν μια ισορροπία, μια συνεχή ισορροπία, και δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έρχονται στον Πειραιά. Έρχονται για ένα βράδυ, για μια παράσταση, ένα φαγητό.
1: Ο Πειραιάς γενικά πάντοτε ήταν μια φτωχομάνα και η αγορά του ήταν διαφορετική από την αγορά της Αθήνας και οι γειτονιές του ήταν πολύ πιο έτσι φιλόξενες και πολύ πιο ανοιχτές.

0: πρώτη σχολή δοκίμων, δηλαδή το σχολείο που θα ετοίμαζε τους πολεμάρχους της θάλασσας αύριο, ήταν σε ένα πλοίο. Και η δεύτερη σχολή δοκίμων πάλι σε ένα πλοίο ήταν, στο Ελλάς, το Ατμήλατον. Η τρίτη σχολή δοκίμων επιτέλους βρέθηκε ένας φοβερός τύπος και την πλήρωσε, την χρηματοδότησε και έγινε εκεί στην άκρη του Πειραιά, στην ακταντή της Πειραιακής, ένα κτίριο αντιπωσιακό, νεοκλασικό, η σχολή δοκίμων. Απ' έξω υπάρχει ο Αδριάντας του Ευεργέτη, φτιαγμένος από τον Γεώργιο Μπονάνο, με μια πολύ εντυπωσιακή, σαν βεντάλια, ρηπιδίου σκάλα. Και το είδα αυτό σε μια διαφήμιση ενός σίριαλ που λέγεται Ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είναι η πρόσωψη της σχολής δοκιμών. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν. Και βέβαια αυτή η φοβερή, ας πούμε, φιγούρα του Παντελή Βασάνη. Αυτός ήταν ο δωρητής, νησιώτης και αυτός της σχολής δοκιμών, που έχει πραγματικά, ας πούμε, προσφέρει πάρα πολλά και έχει. Όταν ήταν εκεί διοικητής, ο νυν αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για τους θησαυρούς που έχει η σχολή. Γιατί έχει έργα ζωγράφων του 19ου αιώνα, γλυπτά κτλ. Ένα μικρό μουσείο μέσα στη σχολή, που για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους αξίζει κανείς να το δει. Η σχολή φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, δηλαδή του Παλάσκα, αυτά τα δύο στρατόπεδα, Παλάσκας Κανελόπουλος των προπαιδευομένων. Και πάλι μετά από πρόσκληση του Διακόπουλου και του το φίλο αυτό, με κάλεσε στον Άγιο Δημήτριο μέσα στο Παλάσκα, εκεί στο Σκαραμαγκά, είναι ένα εκκλησίδιο, ένας ναός του Αγίου Δημητρίου. Και εκεί έκπληκτος διαπιστώνω ότι τον έχει αγιογραφήσει ο Παναγιώτης Τέτσης. Εν έτη 1948, όταν μένεται ο εμφύλιος στην Ελλάδα.
1: Ιδραίος Τέτσης, ο οποίος και αυτός καταφθάνει στον Πειραιά.
0: Καλά, επειδή είχαμε και σχέση. Η μάνα μου εμένα είναι Ιδραία. Ο πατέρας μου είναι Αμοριανός. Ο Τέτσης Ιδραίος και Αρβανίτης.
1: Δυσύλλαβος.
0: Ναι, και γεννημένος στην Πηγάδα, από του Βριώνη, από εκεί που ήταν και η μάνα μου. Και μου έλεγε ότι είμαστε Ιδραίοι και Πειραιώτες. Λοιπόν, είναι μόλις 20 κάτι, να μην κάνω λάθος. Ναι, είναι 24 χρόνων, γεννήθηκε το 1924, άρα το 48 είναι 24 ετών. Υπηρετεί τη θητεία του. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μένεται ο εμφύλιος, είναι οι τελευταίες μάχες στο Γράμμα και το Βίτσι. Και αυτός κάθεται, ας πούμε, και προσεύχεται για τα παιδιά αυτού του τόπου που αλληλοσκοτώνονται, φτιάχνοντας μια πάρα πολύ κατανυκτική αγιογραφία, ακόμα και τις δεσποτικές εικόνες, αυτές δηλαδή που μπαίνουν στο τέμπλο, τις ζωγραφίζει με αυγοτέμπερα και τις υπογράφει εν έτη 1948. Αυτό εγώ το θεωρώ ένα μνημείο της νεότερης Ελλάδας, γιατί είναι αγιογραφία από έναν μεγάλο όμως δάσκαλο, όπως είναι ο Τέτσης. Αγιογραφίες έκανε και ο Γουναρόπουλος, και ο Κόντογλου, και ο Παρθένης, αλλά αυτό είναι μοναδικό για την εποχή που φτιάχνεται. Και έχει φτιάξει κάπου έναν φρουρό ναύτη να προασπίζεται την εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Πολύ χαριτωμένο.
1: Και ο Τσαρούχης έχει αφήσει κάτι στον Πειραιά, πριν κλείσουμε.
0: Ωραία ερώτηση. Ο Τσαρούχης γεννήθηκε στην Αλκιβιάδου, έζησε στο Μέγαρο Μεταξά ως μικρός, γιατί οι γονείς του τον είχαν εμπιστευτεί στις θείες του. Όλη του η κουλτούρα είναι Πειραιάς. Αυτός είναι ένας μεγαλοαστός. Ο Τσαρούχης ήταν πλούσιος και όπως η ουσιαστική πλούσιοι και όχι η νεοπλούτη, δεν είχε καμία σχέση με το χρήμα, ούτε ζητούσε το χρήμα. Ζούσε απόλυτα ασκητικά και αυτό ζητούσε και από το περιβάλλον του. Όμως για αυτή την αριστοκρατική φινέτσα θυμόταν τα νεοκλασικά του Πειραιά. Μέχρι το τέλος της ζωής του θυμόταν το ταβάνι σε αυτό το Μέγαρο Μεταξά, την οικία της θείας του, που ήταν με έρωτες και με κανθάρους και με διακοσμητικά στοιχεία νεοκλασικά και με χρώματα ζωντανά. Αυτό που τον έκανε ζωγράφο, γεννήθηκε το 1910, είναι όταν είδε στο Φάληρο, στο νέο Φάληρο, την επιθεώρηση Ξηφίρ Φαλέρ σε σκηνογραφία του Πάνου Αραβανινού. Έλεγε ότι δεν το ξέχασα ποτέ.
1: Βιβλίο το οποίο έγραψε αργότερα ως μυθιστόρημα για Αθηνά Κακούρη.
0: Μπράβο, μπράβο, με αυτό τον τίτλο. Λεγόταν Εν πολέμο, τώρα δεν θυμάμαι τον υπότιτλο.
1: Περιγράφει την ιστορία των πρακτόρων Γερμανίας
0: και των άλλων
1: χωρών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Καλογραμμένο.
1: Εξαιρετικά.
0: Την Κακούρη την ξέρω προσωπικά, ήταν και γυναίκα του δασκάλου μου, του Σπύρου Ιακωβίδη, του μεγάλου αρχαιολόγου. Σας λέω ότι όταν είδε ο Τσαρούχης αυτή την παράσταση, σας λέω, με τα σκηνικά του Πάνου Αραβαντινού, μαγεύτηκε τόσο ώστε είπε ότι εγώ, αν κάνω κάτι στη ζωή μου, θα είναι θέατρο και μόνο θέατρο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντή, για την πρώτη μας συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την περιγραφή του Πειραιά και των περιχώρων του και των γειτονιών του Πειραιά την επόμενη Κυριακή. Καλημέρα σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3.
3: Πήγα σε πατρίδα που ήταν μακριά.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Κούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Πέλα FM.
8: Συμπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Στέλνοντας μηνύματα και προς το εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική πολιτική στην περιοχή μας. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους, το εσωτερικό και το εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι την Πέμπτη οι θερμοκρασίες, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην ιστοσελίδα προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε χθες στη δυσπρόσιτη παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα, οι έλικες προκάλεσαν ισχυρό ρεύμα αέρα, σηκώνοντας σύννεφα άμμου και σκόνης, αναγκάζοντας όσους βρίσκονταν στο σημείο να απομακρυνθούν. Οι λουόμενοι ειδοποίησαν το λιμενικό. Ο 39χρονος συνελήφθη καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία επέβαινε επίσης στο ελικόπτερο, ενώ οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι αφού εξετάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής της Λίμνου για φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Θάνος. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών, στον οποίο όμως τοποθετούνται σκουπίδια, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά. Το γεγονός ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος εκτεταμένης εξάπλωσής του, ξεκαθάρισε μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι λαμβάνονται επιπλέον μέτρα και υπάρχει σχέδιο ψεκασμών, ο αριθμός των κουνουπιών έχει αυξηθεί, καθώς ο χειμώνας που πέρασε ήταν πολύ ζεστός και η άνοιξη είχε πολλές βροχές. Κάτι που οδήγησε και σε αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Σύμφωνα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, οι ψεκασμοί εναντίον των κουνουπιών έχουν αυξηθεί. Τόνισε όμως ότι υπάρχει όριο στους ψεκασμούς, γιατί σε υπερβολικό βαθμό μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην πανίδα και τη χλωρίδα. Τον ισχυρισμό ότι το στενό του Ορμούζ είναι αμερικανικό έδαφος επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας 3-2. Η σημερινή αυλαία της Super League ανοίγει στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη απέναντι στο Βόλο στις 7:30 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό και στις 9:30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με τη Χράντετς Κάρλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Στο μπάσκετ η εθνική ομάδα επικράτησε της Πολωνίας με 89-81 σε φιλική αναμέτρηση.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, κατά τόπους στα παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό Κυριακής. Είναι Κυριακή 23 Αυγούστου και ακούτε Sky 100,3. Και γι' αυτό το κόκκινο φεγγάρι του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε, του τραγουδιού με το οποίο ακούτε, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Οπότε και ξέρετε, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, που είναι σημείο αναφοράς κάθε καλοκαίρι, θα μας δώσει το ερεθισμά της. Άλλοι θα επιδοθούμε σε αυτό το πολύ δημοφιλές σπορ της εποχής. Απαθανατίζω, ποστάρω, ποστάρω, απαθανατίζω και πάει λέγοντας. Άλλη ρομαντζάδα. Και υπάρχει και αυτή η τρίτη κατηγορία αρκετών εξημών, εκείνων που με τα φεγγάρια δεν τα πάνε καλά, γιατί σεληνιάζονται κομματάκι. Τι μας φαίνεται όμως και τα φεγγάρια. Υπάρχουν, για να ρίχνουμε και εκεί το ανάθεμα. Μέχρι την Πανσέλινο της επόμενης Παρασκευής, το φεγγάρι, το περίφημο φεγγάρι του Οξύριγχου, ούτε το φεγγάρι έχει γλιτώσει, το έχετε παρατηρήσει από αυτή την τάση των τελευταίων χρόνων, όλα πια να τα βαφτίζουμε. Μέχρι τότε μεσολαβεί όμως μία εβδομάδα. Η εβδομάδα που ξεκινά αύριο και που για αρκετό κόσμο θα είναι αυτό που λέμε μεταβατική, υπό την έννοια ότι σε λίγες ώρες από τώρα φαντάζεστε τι θα γίνεται στις εισόδους της πόλης. Θα έχει κίνηση που επιστρέφει σιγά σιγά πίσω στην πόλη μαζί με τους αδειούχους του Αυγούστου. Εβδομάδα λοιπόν επιστροφής, για κάποιους και εβδομάδα προετοιμασίας. Η κυβέρνηση, τα στελέχη της θα συναντηθούν αύριο στο πρώτο υπουργικό της σεζόν. Προετοιμασία βεβαίως γιατί άλλο. Για την ΔΕΘ μας χωρίζουν μόλις 2 Σαββατοκύριακα από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που φέτος θα γίνει νωρίς, αρκετά νωρίς. Υπουργικό λοιπόν αύριο, με μενού. Στο μενού είναι η ΔΕΘ και άλλες εκκρεμότητες. Αυτό θα μπορούσε νομίζω να είναι ο τίτλος, γιατί ΔΕΘ τα ξέρετε, τα ακούτε καθημερινά. Η μεσαία τάξη, άλλες κοινωνικές ομάδες, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, όσοι επομίζονται μεγαλύτερο βάρος από αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, το αυξημένο κόστος ζωής, την ακρίβεια. Εν αναμονή και αυτού του μέτρου έκπληξη, δεν μπορεί παρά να υπάρχει και αυτό το μέτρο έκπληξη. Συνοδεύει πάντα κάθε ΔΕΘ, είναι πια πιο κλισέ και από αυτό το περίφημο καλάθι με τις εξαγγελίες και έπειτα και εκκρεμότητες. Με πιο επίγουσα βέβαια το τι μέλη γενέστε με τα μη κρατικά ΑΕΗ, με τα κενά που εντόπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τα κριτήρια πιστοποίησης. Δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Διάβαζα το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά σήμερα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Και τώρα τρέχουμε είναι ο τίτλος που σωστά έχει επιλέξει να βάλει ο Απόστολος. Είναι πολλοί οι φοιτητές και οι οικογένειές τους που έχουν μπει τώρα σε μια περιπέτεια. Άνθρωποι που έχουν πληρώσει για να ξεκινήσουν σπουδές και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Πρέπει όμως άμεσα να μάθουν. Κατά το ρεπορτάζ του Απόστολου, από όσο πρόλαβε έτσι να ρίξω μια ματιά, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ευνηδίασε την κυβέρνηση και έτσι τώρα μπορείτε να φτιάξετε και την εικόνα του παρασκηνίου που λέμε, εκεί όπου ένα μπαλάκι αλλάζει συνεχώς γήπεδο. Son tantas las cosas que dices.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Εδώ είμαστε πρωινό Κυριακή στον Sky και τους 100,3. Ποιοι είμαστε? Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές μας, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το πρωινό είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά στέλνετε και τα μηνύματά σας αν θέλετε να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο στο www.skyradio.gr. Σε άλλα νέα, ο καιρός νομίζω έχει μια διάθεση να μας τρολάρει λιγάκι. Περάσαμε ένα καλοκαίρι ήπιο θερμοκρασιακά, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, αλλά τον καύσωνα μας τον φύλαγε για το τέλος. Και δεν είναι τόσο οι θερμοκρασίες που θα καταγραφούν, που καταγράφονται ήδη δηλαδή. Στην Αθήνα, ας πούμε, έλεγε ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, 40 δεν προβλέπονται. Πολλά 38 όμως σε ρή είναι ικανά να μας αποσυντονίσουν λιγάκι. Επομένως αυτό είναι και το ζόρικο. Όχι το πού θα φτάσει ο υδράργυρος, αλλά ότι θα διατηρηθεί σε υψηλά, σε υψηλότερα από το φυσιολογικό για την εποχή επίπεδα, μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Επ' αυτού έχουμε προγραμματίσει αυτό το πρωινό μια συζήτηση σχετική με το πώς μας επηρεάζουν οι υψηλές θερμοκρασίες, πώς επηρεάζουν την ψυχική μας διάθεση. Ο κ. Αθανάσης Ζουζένης είναι μαζί μας, είναι καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κ. Ζουζένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα στατιστικά δείχνουν πως η ζέστη μας επηρεάζει με περισσότερους τρόπους από όσους νομίζουμε ότι μας επηρεάζει, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως. Μας επηρεάζει και στην διάθεση, στην κατάσταση της ψυχικής μας υγείας σε ένα βαθμό που εξαρτάται από πολλούς φυσικά και άλλους παράμετρους.
0: Έχει γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η οποία κάλυψε 8 χρόνια, δηλαδή αντλούμε πολύτιμα δεδομένα από αυτή.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Είναι μια μεγάλη έρευνα με πολλά στοιχεία, και όχι μόνο στοιχεία σχετικά με την ψυχική υγεία και τις νοσηλίες ανθρώπων με μείζωνα ψυχιατρικά προβλήματα, αλλά και στοιχεία που έχουμε μαζέψει από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τον καιρό στην Αθήνα, σε διάφορα μέρη της Αθήνας, με αρκετά μεγάλη λεπτομέρεια και εξαιρετικά πολύπλοκές στατιστικές. Mm-hmm. Το συμπέρασμά μας είναι ότι πράγματι η αύξηση της θερμοκρασίας από ένα σημείο και πέρα συνδυάζεται, σχετίζεται με την επίταση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείζωνες ψυχικές διαταραχές, δηλαδή ψυχώσεις, αισθηματικές ή σχιζοφρενικού τύπου.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή, αυτή η κατάσταση αφορά μόνο ανθρώπους με ψυχιατρικό ιστορικό ή μας κάνει όλους πιο ευάλωτους?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν διαφέρουν οι άνθρωποι συνολικά στην ευαλωτότητα, άρα κατά πάσα πιθανότητα μας κάνει πιο ευάλωτους. Αλλά επειδή αναφέρεστε στην έρευνα, η έρευνα ήταν σε αυτό το πεδίο, στους ανθρώπους, για τους ανθρώπους με μείζωνα ψυχική διαταραχή, οι οποίοι μερικές φορές είναι τόσο άσχημα οι ίδιοι και δεν καταλαβαίνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, που αναγκάζομαστε να τους νοσηλεύσουμε παρά τη θέλησή τους. Για αυτούς τους ανθρώπους ήταν η συζήτησή μας. Αλλά είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν διαφέρουν ριζικά από εμάς, άρα μας επηρεάζουν. Απλώς εμείς δεν έχουμε την ευαλωτότητα που έχουν αυτοί.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν σημάδια που μας προειδοποιούν, κύριε Ζουζένη?
1: Για την έναρξη των ψυχικών διαταραχών υπάρχουν πολλά σημάδια και πάρα πολλές φορές αυτά τα παίρνουμε αψήφιστα, γιατί μερικές φορές πράγματι μπορεί να είναι επεισοδιακά, χρονικά κλπ. Ένα συνηθισμένο σημάδι το οποίο πολλές φορές παραβλέπουμε είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να μην κοιμάται καλά.
0: Ο κακός
1: ύπνος είναι ένα σημάδι πιθανό που θα πρέπει να μας κάνει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα ή εμφανίζουν τέτοια προβλήματα για πρώτη φορά είναι άνθρωποι οι οποίοι, ενώ ήταν με έναν προσωπικότητα και ένα χαρακτήρα α, κλείνονται στον εαυτό τους, απομονώνονται, ίσως χρησιμοποιούν πιο πολύ ουσίες νόμιμες ή παράνομες για να απαλύνουν το άγχος το οποίο νιώθουν εσωτερικά. Είναι αλλαγές της συμπεριφοράς οι οποίες μπορεί να σημαίνουν μια τέτοια υποτροπή, και σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι που είναι κοντά τους, δηλαδή η οικογένειά τους, οι φίλοι τους, οι σχέσεις τους, θα πρέπει να τον ενισχύσουν τον άνθρωπο αυτό να πάει να δει κάποιον ειδικό. Γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, και ένα πολύ μεγάλο στίγμα στην ψυχική υγεία, το οποίο μας βασανίζει εμάς και βασανίζει και τους ασθενείς μας.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: υπάρχει,
1: η πρόσβασή τους καθυστερεί. Και άλλο είναι να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα στην αρχή του, και άλλο είναι να το αντιμετωπίσεις όταν έχει εδρεαθεί και επεκταθεί. Mm-hmm.
0: Κύριε Δουζένη, αν επιβεβαιωθούν, που φοβάμαι ότι αυτό θα συμβεί, οι εκτιμήσεις των ειδικών πως τέτοιου είδους επεισόδια, μετεωρολογικά επεισόδια, ακραία θερμικά επεισόδια, θα είναι συχνότερα, θα συνοδεύουν τα καλοκαίρια μας από εδώ και στο εξής. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, τι είδους μέτρα πρέπει να λάβουμε στο επίπεδο
1: του. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι κλινικοί ψυχίατροι που δουλεύουν σε νοσοκομεία που δέχονται αναγκαστικές νοσηλίες. Ξέρουν ήδη. Ξέρουμε δηλαδή ότι το καλοκαίρι, ιδίως τον Ιούνιο-Ιούλιο, η κατάσταση είναι πολύ πιο πιεστική. Έχουμε πιο πολύ κόσμο που απαιτεί κλίνες κλπ. Όπως αντίστοιχα και το χειμώνα, τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά. Επομένως, θα πρέπει να, επειδή ακριβώς όπως είπατε, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το φαινόμενο να αναστραφεί σύντομα, και ότι ο καιρός, οι θερμοκρασίες θα ανεβαίνουν, θα πρέπει και το κράτος να έχει υπόψη και οι δυνάμεις στην υγεία να έχουν διαταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το καλοκαίρι να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για τους περισσότερους που αναμένουμε και να έρχονται και που θα έρχονται και περισσότεροι.
0: Mm-hmm. Ναι. Κύριε Δουζένη, μια τελευταία ερώτηση. Αν αφήσουμε στην άκρη την παράμετρο ζέστη, καύσωνας, όπως θέλετε πείτε το, γενικότερα...

0: ότι υπάρχει, όπως είπαμε, το στίγμα mm-hmm. και κανένας δεν πρέπει να παραδεχθεί ότι ναι. κάποιος δικός τους έχει προβλήματα ή κάποια σχέση τους αντιμετωπίζει μια κατάθλιψη ή κάτι άλλο. Επομένως, νομίζω ότι η μεγαλύτερη ορατότητα είναι κάτι το οποίο είναι θετικό.
1: Και πώς εξηγείται αυτή η ορατότητα? Μιλάμε πιο ανοιχτά γι' αυτό?
0: Στο ότι μιλάμε πιο ανοιχτά γι' αυτό, στο ότι τα μέσα δεν τρέπονται να περιγράψουν κάτι τέτοιο, δεν τρέπονται να συζητήσουν κάτι τέτοιο και να κάνουν εκπομπές όπως στη δικιά σας αυτή τη στιγμή. Επίσης, γίνεται μια, πιστεύω, πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ψυχιάτρους και από τους ειδικούς ψυχικής υγείας για τη μείωση του στίγματος και να μην έχουμε πρικτούς τίτλους όπως ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Α, είναι ψυχικά πάστον, άρα είναι επικίνδυνο. Κάπως να παρουσιάζονται πιο ισόρροπα τα πράγματα και να αναγνωρίζονται ότι υπάρχουν. Έχει βοηθήσει επίσης πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχιατρικά προβλήματα και έχουν συνείδηση αυτών έχουν βγει έξω και έχουν μιλήσει γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βουζένη για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ο κ. Αθανάσιος Βουζένης, καθηγητής ψυχιατρικής και ψυχιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την πρώτη κυριακάτικη ανασκόπησή του μετά την μικρή αυγουστιάτικη παύση. Δεν νομίζω ότι πέφτει κανείς από τα σύννεφα, εξαιτίας του γεγονότος ότι επιλέγει πρώτο θέμα να αναδείξει τα ελληνοτουρκικά και να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα. Νομίζω ότι επ' αυτού έχει δώσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, που μίλησε φόλης της ύλης στο Βήμα. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Κανένα τελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μονομερώς. Το προσεχές διάστημα, τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα. Θα πράξουμε τα προβλεπόμενα για την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. Το ξέρετε, το συζητάμε ήδη μια εβδομάδα. Αυτό θα είναι το πρώτο κρίσιμο crash test. Για ό,τι εφίσταται του διεθνούς δικαίου, θα υπάρξουν συνέπειες. Νομίζω βάζει πολύ ξεκάθαρα το πλαίσιο για το τι έπεται μετά τις πολλαπλές προκλήσεις της Άγκυρας ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Πίσω τώρα στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Προφανώς η οικονομία δεν θα μπορούσε να λείπει, το ιδιαίτερο βάρος που σκοπεύει να δώσει η κυβέρνηση, με αιχμή βεβαίως αυτή την έτερη είδηση που συζητήσαμε πολύ την εβδομάδα που προηγήθηκε, δηλαδή την προώρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Ο Πρωθυπουργός τη συνδέει με την ανάγκη να μην μεταφέρονται τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Εμείς, οι γενιές που έχουμε περάσει, όχι ένα, ούτε δύο, τρία μνημόνια, νομίζω αυτό θα έπρεπε να το επικροτούμε, και παραπέμπει βεβαίως και στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου σε δύο εβδομάδες από σήμερα, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, θα έχει περισσότερα να μας πει. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα φουντώσει η φημολογία για τα μέτρα, τι είδους μέτρα θα είναι αυτά, ποιους θα αφορούν και πάει λέγοντας, και μαζί θα αρχίσουν και οι πρώτες μετρήσεις. Όταν λέω μετρήσεις, εννοώ οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Θες μας έλεγε ο κ. Ζαχαρία Ζούπης ότι είναι δύο οι τρόποι συνήθως. Είτε μέτρας μία φορά στο τέλος, οπότε εκεί έχουν μεσολαβήσει οι κυβερνητικές εξαγγελίες, άρα μετράς το τι ακριβώς, πώς ακριβώς της εισέπραξε η κοινή γνώμη, είτε μετράς πριν τη ΔΕΘ και μετά, και έχεις έτσι ένα εργαλείο.

βιβλίο σύγκρισης. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις, θα δούμε τι γίνεται και στα ελληνοτουρκικά αμέσως μετά. Έχουμε και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, εξαιρετικά θλιβερή. Ήταν μια είδηση με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα, ένα έγκλημα, ως φαίνεται έγκλημα, στη Νέα Σμύρνη. Μια γυναικοκτονία, έτσι όπως έχουμε συζητήσει, συνηθίσει να το αποκαλούμε, έτσι, περισσότερο για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, γιατί είπαμε νομικά ο όρος αυτός δεν έχει εδραιωθεί. Ένας άντρας έστησε καρτέρι σε μια 45χρονη γυναίκα έξω από το σπίτι της κόρης της, τη σκότωσε και αυτοκτόνησε. Ελπίζω ότι και γύρω από αυτό το θέμα θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε. Για την ώρα να σας θυμίσω το ραντεβού μας όσο πλησιάζουν οι μέρες. Στο Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί στη φετινή ξεχωριστή του συναυλία. Είναι η συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Πλησιάζουν οι μέρες, επομένως πέφτε, κλείστε τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr. Μπαίνετε, κλείνετε τα εισιτήριά σας για τη συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, ερμηνευμένα από σπουδαίους στο χώρο τους, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Θα είναι μαζί μας εκείνη την ωραία βραδιά. Τα έσοδα που θα συγκεντρώσουμε θα τα διαθέσουμε αργότερα για τις δεντροφυτεύσεις που έρχονται και για να φροντίσουμε τα δέντρα που, όπως ξέρετε, ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις χρειάζονται μια επιπλέον φροντίδα. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων σε 10:30, επιστρέφουμε παρέα σας μέχρι τις 12.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
9: Πώς εδώ ήταν,
7: γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Περίπτωση γυναικοκτονίας περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, όπου επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε είσοδο πολυκατοικίας νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός. Στη συνέχεια, ο άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα. Έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Μάλιστα, το όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος που επέβαινε στο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε χθες στη δυσπρόσιτη παραλία στις Πέτσες, όπου βρίσκονταν λουόμενοι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για λόγους ασφαλείας. Είχε συλληφθεί καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά. Αναζητείται μια λαδαπή γυναίκα, η οποία επίσης επέβαινε στο ελικόπτερο. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι την Πέμπτη οι θερμοκρασίες. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Telegraph. Μια μικρή αλλαγή στην έναρξη των σχολείων κατά 12 λεπτά θα μπορούσε να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα, αναφέρει νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Να, ένα ακόμα τραγούδι που έτσι έχει την τιμητική του φέτος και ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεσχέ Μινιμάλ, τι θα ήταν τα καλοκαίρια μας χωρίς το Μεσχέ Μινιμάλ. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα, καλό πρωινό Κυριακής να έχετε όλοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά. Διαβάζω τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση στο sky.gr. Ξέρετε, ένας από τους λόγους που όλοι επιθυμούμε να παραμείνουμε στον Αύγουστο, όσοι είμαστε ήδη πίσω στην πόλη, είναι για να απολαμβάνουμε τους δρόμους άδειους ή, εν πάση περιπτώσει, αν όχι άδειους, υποφερτούς. Γιατί ξέρουμε ότι σε λίγο καιρό από σήμερα, όταν ανοίξουν δε και τα σχολεία, θα βιώνουμε πάλι έτσι καταστάσεις απειρουκάλ στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, παντού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και σημείο εξαίρεσης πια. Ούτε ώρες αιχμής υπάρχουν. Όλη μέρα το λεκανοπέδιο πίζει άσχημα. Επομένως, να σας πω για μια μελέτη που έκαναν από ένα κέντρο αριστείας για έρευνα και καινοτομία σε ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου, οι κύριοι Γεωργαντάς Τιμοθέου και Παναγιώτου, έτσι για να δίνουμε και τα credits. Λένε λοιπόν, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως μόλις 12 λεπτά διαφορά στην ώρα έναρξης των σχολείων θα μπορούσαν να μειώσουν το πρωινό μποτιλιάρισμα. Η έρευνα αυτή επιχειρεί περισσότερο να δείξει ότι η ώρα που ξεκινούν τα σχολεία μπορεί να αποτελέσει μια κρίσιμη παράμετρο στο συνολικότερο κυκλοφοριακό σχέδιο. Εντάξει, θαύματα προφανώς δεν αναμένει κανείς, αλλά θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Μια μικρή διαφοροποίηση, λένε, προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την πολύ γνώριμη σε όλους μας εικόνα στις πόλεις, δηλαδή κάθε πρωί ξυπνάμε και όλοι μαζί φεύγουμε, καταλήγουμε το σπίτι, αφήνουμε το σπίτι και πέφτουμε στους δρόμους. Θα μπορούσε, όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πάρα πολύ στενό χρονικό διάστημα, λένε οι άνθρωποι αυτοί. Κοινή λογική δηλαδή. Αφού οι γονείς αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο, συνεχίζουν μετά προς τη δουλειά τους, πέφτουν πάνω στους υπόλοιπους εργαζόμενους που και εκείνοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους. Και λόγω του ωραρίου που ισχύει για τους μαθητές, ακόμα και αν οι υπάλληλοι έχουν αυτή την πολυτέλεια, το ελαστικό δηλαδή ωράριο εργασίας, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν, τι θα κάνεις, θα πας στο παιδί, πρέπει να το πας την ώρα του στο σχολείο, και αναγκάζονται να κυκλοφορούμε όλοι μαζί, δηλαδή τις ώρες αιχμής. Προηγούμενες έρευνες δε που επικαλούνται οι συγγραφείς δείχνουν τη σημασία του παράγοντα σχολείο στην κυκλοφορία. Καλούνται, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μελέτη στο Πεκίνο. Η μελέτη αυτή είχε καταγράψει κατά τις εργάσιμες ημέρες των σχολικών διακοπών δείκτη κυκλοφοριακής συμφόρεσης κατά 20% χαμηλότερο σε σύγκριση με τις περιόδους λειτουργίας των σχολείων. Εντάξει, και εμείς έχουμε τα δικά μας δεδομένα και τα απολαμβάνουμε. Για λίγο καιρό ακόμα θα μπορούμε να τα απολαμβάνουμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε έτσι για τα θέματα που μας απασχολούν έτσι διεθνώς. Το ένα κεφάλαιο που μας αγγίζει, αν θέλετε, και λίγο πιο προσωπικά, είναι πως μπήκε εμφατικά η Ιταλία στο κεφάλαιο των ηρεμών νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν ξέρω αν υπήρξε πραγματικά αφορμή, αν ήταν δρομολογημένο να γίνει από την πλευρά της Τουρκίας. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα ανακοίνωσε τα θαλάσσια πάρκα και μετά η Τουρκία ήρθε να απαντήσει με τα δύο δικά της θαλάσσια πάρκα. Τι κρύβεται από πίσω θα φανεί. Είναι βέβαιο πάντως ότι η Τουρκία επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο την μόνιμη, τη γνωστή της επιδίωξη, τους τίτλους συνειδιοκτησίας στο Αιγαίο. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα, το ξαναλέω για εσάς που μπήκατε σήμερα, τώρα στην ακρόαση, έχουμε και μια έντονη αντίδραση σήμερα από την ελληνική πλευρά. Την εκφράζει ο καθήλυνα αρμόδιος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, με μια συνέντευξή του στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο Πρωθυπουργός όμως, το κυριακάτικο μήνυμα του, που είναι και το πρώτο μετά από αυτή τη μικρή ευγουσιάτικη ανάπαυση, αναφέρεται στις αντιδράσεις της Άγκυρας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναφέρεται στην πρόθεση της Άγκυρας να γκριζάει ξανά το Αιγαίο και ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί δηλαδή τα νόμιμα δικαιώματά της, αλλά δεν πρόκειται να αφήσει τις απειλές ή, αν θέλετε, και τις διεκδικήσεις αυτές, τις παράνομες να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, απαντώντας έτσι και στις εσωτερικές αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως ενός που ετοιμάζεται να ανακοινώσει το κόμμα του, προσεχώς του, κ. Αντώνη Σαμαρά. Με συγχωρείτε, ο οποίος σήκωσε το θέμα την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, την ίδια ώρα βλέπουμε ότι η Τουρκία ανοίγει και άλλα μέτωπα, τα βάζει και με το Ισραήλ, και εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος, ο κίνδυνος της Συρίας, σε συνδυασμό δε με τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου τίποτα δεν μας δείχνει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση αυτής της μεγάλης κρίσης που μας επηρεάζει όλους, επηρεάζει πρωτίστως την τσέπη μας και δευτερευόντως δεν μπορεί παρά να υπάρχει κι άλλος τρόπος. Αυτό είναι το σκηνικό. Μέσα σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, που είναι πολύ πλούσιο σε εξελίξεις και σε κρυφά μηνύματα, θα βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, συνειροφελόγου στο Ηλία ΜΕΠ, για να το συζητήσουμε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τα πιο πρόσφατα, δηλαδή με αυτή την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, και πώς αυτό μπορεί να μας επηρεάζει.
1: Ναι, αυτό το οποίο συμβαίνει στη Συρία σχετίζεται με το γεγονός ότι οι δύο χώρες, δηλαδή η Τουρκία και Ισραήλ, διεκδικούν τελείως διαφορετικά πράγματα. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να αποθεί τους Κούρδους όσο το δυνατόν περισσότερο. Το Ισραήλ από τη δική του πλευρά θέλει να είναι βέβαιο ότι στο μέλλον η Συρία δεν θα επιτεθεί εναντίον του. Και καθώς οι δύο χώρες εξυπηρετούν διαφορετικά συμφέροντα, υπάρχουν προφανώς και πτυχές της στρατηγικής τους που συγκρούονται. Αυτό έγινε πριν από λίγες μέρες, όταν το Ισραήλ βομβάρδισε μια αεροπορική βάση κοντά στα σύνορα της Συρίας-Τουρκίας, προκαλώντας την αντίδραση της Τουρκίας και ταυτόχρονα και του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, του Τον Μπάρακ. Και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, ήταν λίγο πολύ γνωστή, αλλά με τέτοιου είδους περιστατικά προφανώς αυξάνεται ο κίνδυνος, όχι για σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά να ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τόνοι.
0: Ο Ερντογάν βρίσκεται, το έχουμε πει αρκετές φορές, ενισχυμένος στην παρούσα περίοδο. Επειδή ακριβώς βρίσκεται ενισχυμένος, θέλει σε κάθε ανοιχτό μέτωπο να πάει ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή το βλέπουμε πώς κινείται στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών. Το έχουμε συζητήσει αναλυτικά. Τώρα τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να διεκδικήσει ένα βαθμισμένο ρόλο και στην Μέση Ανατολή, να γίνει αυτή η ηγεμονική περιφερειακή δύναμη και να συσπυρώσει, αν θέλετε, και την μουσουλμανική κοινότητα.
1: Αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε ό,τι αφορά τη Συρία, που είναι και στην γειτονιά μας. όταν πριν από τα Χριστούγεννα του 2024 έπεσε ο Μπάσαρας Αλ-Άσαντ, εκ των πραγμάτων η Τουρκία ήταν κερδισμένη. Αυτό το οποίο αλλάζει τις τελευταίες εβδομάδες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι λόγω του Προέδρου Τραμπ και λόγω της αδιαφορίας του για την ενότητα του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα, στην Ανατολική Μεσόγειο, ας το πούμε έτσι, η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν νιώθουν αρκετά ισχυροί, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους με τρόπο που προκαλεί προφανώς άλλες χώρες. Αυτή είναι η διαφορά η οποία υπάρχει κατά την άποψή μου. Όχι ότι η Τουρκία αλλάζει, αλλά ότι οι συνθήκες επιτρέπουν στον πρόεδρο Ερντογάν να ξεδιπλώνει τη στρατηγική του, πράγμα που δεν μπορούσε να το κάνει τόσο εύκολα του Προέδρου Biden και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και λόγω της έμφασης που ο ίδιος έδινε τότε στο ΝΑΤΟ.
0: Με το Ιράν τι διαβλέπετε ότι θα γίνει, κύριε Τζογόπουλε?
1: Εγώ νομίζω θα έχουμε μια συνέχιση της ίδιας κατάστασης, δηλαδή κάτι μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή βάζουν στο στόχαστρο χώρες, οικονομικά στο στόχαστρο χώρες οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Προφανώς η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά εδώ η συζήτηση είναι πάρα πολύ πολύπλοκη, γιατί και η Κίνα δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια να υφίσταται τις αμερικανικές κυρώσεις. Οπότε γι' αυτό δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι αυτές οι νέες αμερικανικές κυρώσεις θα φέρουν το αποτέλεσμα που θέλει ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλωστε, αν ήταν τόσο απλό, δεν θα χρειαζόταν και ο πόλεμος του περασμένου Φεβρουαρίου.
0: Θεόν το έχει πετύχει και ο προκατοχός του. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα ελληνοτουρκικά, γιατί η εβδομάδα που ξεκινά αύριο θα είναι εβδομάδα που θα δούμε και τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης να ανεβαίνουν λόγω της επιστροφής των περισσότερων πια, και επειδή μας χωρίζουν και μόλις δύο Σαββατοκυριακά από τη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα στο Βήμα λέει ότι θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Άρα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε σενάριο.
1: Ναι, αυτή είναι η ελληνική θέση, η οποία εδράζεται στο γεγονός ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή σε σχέση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Έτσι, υπάρχει μια διαφορετική ανάπτυξη και των ενόπλων δυνάμεων, διαφορετικές επενδύσεις και στο αμυντικό σκέλος. Οπότε η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε χρόνια πριν. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο συνεργασιών στη γειτονιά μας, προφανώς η σχέση με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντική, ενοχλεί και την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Και νομίζω αυτά τα δύο είναι βασικές πτυχές που ξεδιπλώνουν και μπορούν
0: πρέπει,
1: να
0: εκδικήσουν. Να το επικοινωνήσουμε, με συγχωρείτε, σας διέκοψα. Το γεγονός ότι έχουμε ισχυροποιηθεί, πώς το επικοινωνούμε στη γείτονα? Γιατί εδώ υπάρχουν οι δύο σχολές σκέψης, ξέρετε, η πιο επιθετική και η πιο μετριοπαθής. Η κυβέρνηση κατηγορείται από τους αντιπάλους της ότι ακολουθεί μια μετριοπαθή σχολή σκέψης.
1: Νομίζω ότι πρακτικά η άλλη πλευρά γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι κάνει η Ελλάδα, γι' αυτό και στις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων υπάρχει αυτή η ενόχληση για τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Αυτό το έχουμε δει εδώ και αρκετούς μήνες. Επί παραδείγματος, δεν νομίζω ότι στο επίπεδο της δημόσιας διπλωματίας πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτό το οποίο χρειάζεται ενδεχομένως είναι ενίσχυση της διπλωματίας με την παραδοσιακή έννοια της λέξης. Δηλαδή, η Ελλάδα πρέπει να επικοινωνήσει προς τους συμμάχους της και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες τι κάνει η άλλη πλευρά. Αυτό από μόνο του προφανώς δεν φτάνει. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρξει κάποια κρίση, τότε η Ελλάδα με τις καινούργιες δυνατότητες τις οποίες έχει, νομίζω μπορεί να πετύχει αυτό το θέλει, που θέλει. Το παράδειγμα και το τεστ προφανώς τις επόμενες εβδομάδες θα είναι η πόντιση του καλωδίου. Αν ποντιστεί το συγκεκριμένο καλώδιο, τότε προφανώς η Ελλάδα θα δείξει προς την άλλη πλευρά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι μπορεί να πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Θα γίνει όμως αυτό, τι εκτιμάτε? Θα γίνει ανεπόδιστα? Έχουμε και το προηγούμενο της ΚΑΣΟΥ.
1: Η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη φορά είναι ότι αυτή στη συγκεκριμένη συγκυρία υπάρχει μια γαλλική εταιρεία αρκετά σημαντική η οποία συμμετέχει στο έργο. Κακά τα ψέματα, όπως διαμορφώνεται η εξωτερική πολιτική τη σημερινή εποχή, η οικονομική διπλωματία και η διπλωματία των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι η γαλλική εταιρεία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις ελληνοτουρκικές διαφορές και πολύ δύσκολα θα έπαιρνε το ρίσκο να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο έργο χωρίς να είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Εγώ θα ήμουν πιο αισιόδοξος παρά απεσιόδοξος για την πόντιση του καλωδίου.
0: Αισιόδοξος λέτε, μάλιστα, ωραία. Για να δούμε κοντά στους αλμούς. Τώρα το Σεπτέμβριο είναι προγραμματισμένο να γίνει. Το παρακολουθούμε όλοι σίγουρα με πολύ τεντωμένες τις κεραίες μας έπειτα από αυτά που προηγήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζογόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, διεθνολόγος και τακτικός συνομιλητής μας εδώ για θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος και βεβαίως για τα δικά μας τα ελληνοτουρκικά.

Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ρεπορτάζ σήμερα στον τύπο είναι αυτό της Δώρας Αντωνίου στη σημερινή Κυριακάτικη για το φάντασμα της Χρυσής Αυγής που είναι εδώ ανάμεσά μας, που στριφογυρίζει πάνω από την επικείμενη κάλπη, οπότε και αν αυτή ανοίξει για όλους εμάς τους ψηφοφόρους. Τι ετοιμάζει ο Ηλίας Κασιδιάρης? Μετρώντας πια αντίστροφα για την αποφυλάκησή του, ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης προαναγγέλει επιστροφή. Επιστροφή με νέο κόμμα, ενώ διακήρυξη για την ίδρυση κόμματος φέρεται να έχει κατατεθεί ήδη στον Άριο Πάγο από τον αδερφό του. Μπορεί να παρακάμψει τα νομικά εμπόδια. Είναι γνωστά τα νομικά εμπόδια, τα έχουμε συζητήσει, είναι το μπλόκο του Αρίου Πάγου. Παρ' όλα αυτά, όλα τα νομικά αναχώματα, αν θέλετε, δεν φαίνεται επικοινωνιακά τουλάχιστον να ικανά να τον εμποδίσουν. Όσοι παρακολουθούν τη δράση του μιλούν για ένα οργανωμένο δίκτυο επιστρικτών που δραστηριοποιείται που αλλού, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε κλειστές ομάδες, εκεί όπου ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταφέρει να εδραιώσει τη δύναμή του, παρότι είναι έγκλειστος, έτσι, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μέσα στην φυλακή. Η σχέση παραμένει ζωντανή, κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια ποια είναι ακριβώς η δύναμή του, ενδεχομένως να πρέπει να πάμε πίσω στα εκλογικά ποσοστά που έλαβε οι Σπαρτιάτες, αν και έχει περάσει καιρός από τότε, από τον Ιούνιο του 2023. Και εδώ είναι θέμα λίγων εβδομάδων να δούμε τι έχει στο μυαλό του και ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του και γιατί τόση βεβαιότητα όταν λέει πως τίποτα δεν πρόκειται να τον εμποδίσει.

Κατά τα άλλα, να σας πω πως η σημερινή καθημερινή, Κυριακάτικη καθημερινή, έχει έτσι, αφιερώματα στους ανθρώπους, στις δύο σπουδαίες προσωπικότητες που έφυγαν από την ζωή το προηγούμενο διάστημα. Ο ένας, ο Στέφανος Μάνος, τολμηρός, μεθοδικός και μόνος, είναι αυτό που λέμε ότι είναι μοναχικά στην κορυφή. Ο έτερος, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η ακόρεστη περιέργεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά είναι ο τίτλος του άρθρου στη μνήμη του, που θα βρείτε σήμερα στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Ένας ωραίος αριστερός που γεννήθηκε και πέθανε στο Κολονάκι, φίλος του Πουλατζά, φίλος του Σιμίτη. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς μεταπηδούσε από τον Φρόιντ στον Μάρξ με την ίδια άνεση που πήγαινε από τον Ντοστογεύσκη στον Έλιοτ.

Λοιπόν, ο Θοδωρής μας θέλει ένα μήνυμα. Εμείς δηλαδή θέλουμε να πάρουμε το ρίσκο ενός πολέμου για ένα ρημάδι καλώδιο που δεν το έχουμε και τόση ανάγκη. Αγαπητέ, αυτό το αποφασίζουν άλλοι. Και ξέρετε, αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι μιλάμε για εθνικά θέματα, για άκρως σημαντικά θέματα και δεν υπάρχει ομοφωνία. Θα έπρεπε λοιπόν όλοι μαζί να τα βάλουμε κάτω, όλοι μαζί, όχι πρόσωπο των κομμάτων προφανώς, και να αποφασίσουν ποια θα είναι η γραμμή, αλλά να είναι μια κοινή γραμμή πλεύσης. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι πας και πουθενά. Έβλεπα νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky ένα ρεπορτάζ για αυτή την κτηνοδία που είχαμε στους αυλιώτες της Κέρκυρας. Είναι ένα ακόμα περιστατικό. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο και φοβάμαι ότι δεν είναι, θα είναι και το τελευταίο περιστατικό που μας θορυβεί, γιατί νομίζω δείχνει σε τι κατάσταση έχει περιέλθει η κοινωνία μας πια, μας σε συνδυασμό με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στα σχολεία, στην μεταξύ ανηλίκων. Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί, κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν οδηγό στο όχημά του πάνω να περνά και να ισοπεδώνει με ένα σκυλάκι που ήταν ξαπλωμένο στο δρόμο. Εντοπίστηκε ο άνθρωπος αυτός. Όπως συνήθως γίνεται, πολύ άμεσα κινούνται οι διαδικασίες σε τέτοιες περιπτώσεις. Και τώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Έχει ζητήσει προθεσμία να απολογηθεί. Συνέβη χθες το περιστατικό αυτό σε ένα στενό δρόμο ενός μικρού χωριού στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αυλιώτες το λένε. Φαίνεται λοιπόν το αυτοκίνητο. Είναι πεντακάθαρο, φαίνεται από το βίντεο. Να πλησιάζει το σκυλάκι. Το σκυλάκι κοιμάται αμέριμνα. Και μετά, ενώ στην αρχή μείωσε ταχύτητα, αμέσως μετά πάτησε γκάζι και πέρασε από πάνω. Πάει το σκυλάκι προφανώς και ο ίδιος άρχισε να έφυγε διάφορος. Καλό είναι να μην τα βλέπετε αυτά τα βίντεο βέβαια. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα βίντεο αυτά που περιέχουν την επισήμανση πολύ σκληρές εικόνες. Δεν ξέρω αν μας προσφέρει και τίποτα. Καμιά φορά βέβαια το θέλω μας υπερτερεί και αυθορμήτως πατάμε το κλικ. Σε κάθε περίπτωση, για να μην μπλέκω και τα θέματα, και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και η κατάλληλη ειδικότητα να απαντήσεις στο συγκεκριμένο περιστατικό, η κατάλληλη ειδικότητα γιατρού είναι μάλλον ο ψυχίατρος σε τέτοιου είδους περιστατικά. Λοιπόν, πάμε και εμείς σιγά σιγά προς το φινάλε μας, το φινάλε της πρώτης ώρας που πέρασαμε μαζί παρέα στον Sky. Έπεται και μία δεύτερη και αργότερα θα τα πούμε και κεντρικά στο μαγκαζίνο του σταθμού. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μία συζήτηση για τα στοιχεία του τουρισμού. Υπάρχει ένα καμπανάκι που χτυπά αρκετά δυνατά από την Τράπεζα της Ελλάδας. Όσες συζητήσεις έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα για τον τουρισμό είναι θετικές, έτσι, ότι θα πάμε καλά, ότι τίποτα δεν έχει κρυφεί ακόμα. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να μιλήσουμε, έτσι, για να κάνουμε την τελική αποτίμηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος πάντως λέει ότι μπορεί να φτάνουν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα μας. Αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Αν αυτοί οι τουρίστες δεν ανοίγουν το πορτοφόλι τους και αφήνουν μετρητό παραδάκι στη χώρα μας, στις τοπικές κοινωνίες.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια.
2: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Πέλα FM.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Πανελλαδική Εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Το γεγονός ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος εκτεταμένης εξάπλωσής του, ξεκαθάρισε μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Σημείωσε ότι παρά το ότι λαμβάνονται επιπλέον μέτρα και υπάρχει σχέδιο ψεκασμών, ο αριθμός των κουνουπιών έχει αυξηθεί καθώς ο χειμώνας που πέρασε ήταν πολύ ζεστός και η άνοιξη είχε πολλές βροχές, κάτι που οδήγησε και σε αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Βρετανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να αποκαλύψουν ποιος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής επλήγει, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Πάντως φαίνεται να ήταν σχετικά μικρός και η διακοπή λειτουργίας του δεν είχε επίπτωση στη συνολική ηλεκτροδότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, την ίδια περίοδο με σειρά επιθέσεων κατά υποδομών ίδρυυσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απίστευτη κτηνοδία καταγράφηκε στην Κέρκυρα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες ασυνείδητο σκότωσε έναν σκύλο περνώντας από πάνω του με το αυτοκίνητο, ενώ το άτυχο ζώο κοιμόταν. Ο δράστης έχει συλληφθεί, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων κατά 12 λεπτά θα μπορούσε να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα, αναφέρει νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα. Λόγω του ωραρίου που ισχύει για τους μαθητές, ακόμα και οι υπάλληλοι με ελαστικό ωράριο εργασίας δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν και αναγκάζονται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο κολύμβηση στους μεσογειακούς αγώνες της Ιταλίας, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμα ένα μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα, ανδρών ο Στέριος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο 1-0, η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας 3-2. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα στην Αττική με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4, από το βράδυ τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, κατά τόπου στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είμαστε παρέα σας αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου. Είπαμε, ο Αύγουστος έχει αλλάξει, έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά μας κατά πολύ. Ανοίγετε το ραδιόφωνο και δεν ξέρετε τι θα ακούσετε, ποιον θα ακούσετε. Όλα αυτά τελειώνουν από αύριο, θέλω να σας πω, διότι από αύριο, 24 του μήνα, επιστρέφουμε κι εμείς στο κανονικό μας πρόγραμμα, εγκαινιάζοντας τη νέα σεζόν με νέα πρόσωπα. Καλοδεχόμαστε συναδέλφους καινούριους, συναδέλφοι πάλι αλλάζουν θέση και θα πορευτούμε παρέα αυτή τη νέα σεζόν. Λοιπόν, να σας καλημερίσω. Έχετε πάρει, φαντάζομαι, ήδη το καφεδάκι σας και έχετε βάλει πλώρη προς τη θάλασσα. Η θάλασσα σήμερα είναι ο ιδανικός προορισμός με τέτοια θερμοκρασία. Μας το φύλαγε για το τέλος ο Αύγουστος. Δεν πειράζει. Λίγο υπομονή μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη. Φαντάζομαι μετά που θα πάει. Θα στρώσει το πράγμα. Μπαίνει και Σεπτέμβριος, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αβδουλάη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Άρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε, μας το λέτε. 10-48-00-170-174 είναι οι γραμμές μας. Στο www.skyradio.gr μπαίνετε αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι είναι αυτό. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο μετεωρολόγος του Sky, για να μας πει τι δείχνει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αν έχουμε πιάσει ή αναμένεται να πιάσουμε εντός της ημέρας και κανένα σαραντάρι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι κοίταξε τις 5 μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή την ώρα στη χώρα. Νομίζω είχαμε 35 βαθμούς. Ένα 35 το είχαμε και στην Αθήνα, είναι αλήθεια, από τους 60 σταθμούς που λειτουργούν. Και χθες είχαμε, νομίζω είχαμε 8 σταθμούς που περάσαν τους 40 βαθμούς τη χώρα από τους 600 σταθμούς του Εθνικού Στέλους Κοσμίου. Νομίζω σήμερα ότι θα είναι λίγο παραπάνω τα 40 σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Κυρίως εκεί, αλλά βέβαια φαντάζομαι και στη Φιώτη μπορεί να πάει 40. Mm-hmm. Στην Αθήνα θα είναι επίσης μια ζεστή ημέρα με το θερμόμετρο στους 38 βαθμούς. Χθες υπήρχε το νοτιαδάκι, ας πούμε, στα νότια προάστια πήγε 32-33 βαθμούς, στη θερμοκρασία στο κέντρο κάπου πήγε 36. Άρα σήμερα λίγο πιο ζεστή ημέρα. Υπάρχει ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, τα 5 με 6 βαφόρ και στον Ιούνιο. Η αυριανή ημέρα θα έχει μια κάμψη θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα. Το 40 στην Κεντρική Μακεδονία θα γίνει 37, στη Θεσσαλία το 40 θα γίνει 38, δεν ξέρω να πάει 39. Mm-hmm. Όμως τα 39 θα υπάρχουν ακόμα σε στερεά. Στην Αθήνα θα έχουμε πει 37-38 βαθμούς, νομίζω.
0: Δηλαδή
1: και αύριο.
0: Σήμερα, αύριο είναι πάνω κάτω το ίδιο, έτσι δεν
1: είναι? Ναι, κοιτάξτε, σήμερα είναι νομίζω λίγο πιο ζεστή ημέρα σε σχέση με την αυριανή, γιατί αύριο θα πέσει λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, μια και θα μπουν και βοριάδες στο Αιγαίο, mm-hmm, τα 7 μποφόρ. Και αύριο θα πιστεύουν την Τρίτη ένα οριακό επτάρι και την Τρίτη στο εκεί Κυκλάδες θα έχουμε στα 6 με 7 μποφόρ. Τώρα πότε θα δροσίσει? Λοιπόν, κοιτάξτε, και η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι αντίστοιχες ζεστές ημέρες για τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Και για την Αθήνα νομίζω ότι το 38 θα το έχουμε και τις επόμενες μέρες. Κάπου την Πέμπτη θα υποχωρήσει, την Παρασκευή θα μπει ένα καλό, από Πέμπτη απόγευμα θα φυσήξει αρκετά στο Αιγαίο. Την Παρασκευή μπορεί να φυσάνε και 8 μποφόρ. Οι βοριάδες να έχουν ένταση.
0: Την Παρασκευή μπορεί να δουν απαγορευτικό δηλαδή?
1: Όχι απαγορευτικό, αποκλείεται όποιος σχεδιάζει ταξίδι, αλλά θα φυσάει έτσι ικανοποιητικά. Και άρα η θερμοκρασία θα πάει στην Αθήνα ξέρω στους 35 βαθμούς. Μην νομίζετε όμως ότι θα πέσει κι άλλο. Μετά από Σαββατοκύριακο ξανανεβαίνει λίγο. Άρα, ναι, μεν τώρα έχουμε ένα τριήμερο με θερμοκρασία 38 με 40 από χθες μέχρι Τετάρτη, αν θέλετε. Όχι μέχρι Τετάρτη, να κόψω 40 από τις επόμενες μέρες, mm-hmm, μέχρι 39. Αλλά και μετά από Σαββατοκύριακο, δηλαδή και περίπου και στην αρχή του Σεπτεμβρίου, θα είμαστε καλοκαίρι.
0: Θα κάνει ποδαρικό με υψηλότερες για την εποχή.
1: Ναι, με υψηλότερες από τα κανονικά. Δηλαδή, ναι. Ναι. Όσοι είναι διακοπές, καλό. Όσοι γυρίσανε. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει.
0: Αυτοί που γυρνάνε είναι το πρόβλημα τώρα, γιατί ο καιρός αυτός δεν σε βοηθάει και τόσο πολύ στην περίφημη προσαρμογή. Δεν βαριέσαι. Μια εβδομάδα είναι, θα περάσει. Θα κάνουμε όλη υπομονή. Ωραία. Άρα νομίζω ότι σήμερα είναι τελικά η δυσκολότερη μέρα.
1: Ναι, νομίζω είναι πιο ζεστή ημέρα, αλλά τώρα
0: φαίνεται.
1: Κοιτάξτε, τόσο φασαρία, τώρα το έχουμε τρεις μέρες, όχι στο Sky. Βλέπω και στα μέσα οι θερμοκρασίες. Εντάξει, πήγε 40 βαθμούς στη Λάρισα. Δηλαδή, η Λάρισα, αν δεν πάει 40, θα πρέπει οι άνθρωποι να ανησυχήσουν ότι κάτι έγινε.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Εντάξει, είναι πάντως αισθητό. Δηλαδή, είναι αισθητό κυρίως το βράδυ. Χθες το βράδυ, ναι, κανείς αν κυκλοφόρησε στο κέντρο της πόλης, καταλάβαινε τη διαφορά.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τις ελάχιστες το πρωί, 7 η ώρα το πρωί, ελάχιστα ήταν 26 βαθμοί. Άρα έχει αρχίσει πολύ και ζεσταίνεται. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα
0: και έτσι θα πορευτούμε με τους μετεωρολόγους μας, αλλά μπρατσέτα. Γιατί είπαμε, οι επόμενες ημέρες θα είναι ζεστές ημέρες. Εντάξει, τίποτα ανησυχητικό. Τι να πούν και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη που έχουν ζήσει τα χειρότερα φέτος το καλοκαίρι. Εμείς για την ώρα φτηνά την έχουμε γλιτώσει. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Θεμιστόκλη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, να συζητήσουμε για την αγορά ακινήτων και συγκεκριμένα για τη φοιτητική αγορά. Παλιά θυμάμαι υπήρχαν ακίνητα, έτρεχαν οι φοιτητές με τις οικογένειές τους, νίκιαζαν, επίπλωναν οικοσκευή και πάει λέγοντας για να ξεκινήσουν τα βλαστάρια τη νέα ακαδημαϊκή σεζόν. Τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο ίδιο στην αγορά ακίνητων, κύριε Μπάκα. Καλημέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Μπάκας?
2: Ναι, σαφώς ακούω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Γενικότερα πλέον, τα τελευταία περίπου μια δεκαετία, από 2017 και μετά, βλέπουμε ότι η αγορά ακινήτων έχει αλλάξει εντελώς. Εγώ θα σας αναφέρω από 2017 και σήμερα, καταγράφω μια αύξηση του τιμών ενοικία στα κίνητα που είναι κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, που κυμαίνεται περίπου σε 75%. Mm-hmm. Τώρα το 2026 καταγράφουμε μια νέα αύξηση που κυμαίνεται περίπου από 5 έως και 7%, ιδιαίτερα στα κίνητα μικρής επιφάνειας, ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Τη φετινή χρονιά θα σας αναφέρω ότι οι γονείς σε μεγάλο ποσοστό μπήκαν σε διαδικασία να αργήσουν λίγο στο να κλείσουν πλέον την φοιτητική κατοικία. Αναζήτηση έκαναν έρευνα αγοράς κατά κύριο λόγο το μήνα Ιούλιο, αλλά οι πιο πολλοί για εξοικονομήσουν 1 και 2 μήνες ενίκεια, δηλαδή Ιουλίου και Αυγούστου, μπήκαν σε διαδικασία πλέον από τις 24 του μήνα, από τη Δευτέρα, ένα μεγάλο ποσοστό οικογενειών να αναζητήσουν φοιτητική κατοικία. Τη φετινή χρονιά, για να βρει κάποιος ένα σπίτι το οποίο είναι 5 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να γνωρίζει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 600. Που σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, μη θέλει ο κόσμος Κολωνάκι, Μέτς και Χουκάκι, γενικότερα στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας, είναι περίπου στα 500-550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600-650 ευρώ ανάλογα την κατάσταση του ακινήτου και την περιοχή. Είναι μια δύσκολη εξίσωση με τους γονείς, ιδιαίτερα αν ο γονέας έχει και δεύτερο παιδάκι το οποίο μπορεί να σπουδάσει. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει το φοιτητικό επίδομα που είναι 1500 ευρώ με κριτήρια οικονομικά και περιουσιακά ή αλλιώς και 2 και 2.500 ευρώ το παιδί αυτό συγκατοικήσει. Από την άλλη πλευρά όμως μην ξεχνάμε ότι αυτά τα χρήματα πραγματικά φτάνουν για 1 μήνα, 2 μήνες, 2,5 μήνες κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή γενικά. Τους πρώτους 10 μήνες είναι υποχρεωμένοι του πληρώσουν οι γονείς.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπάκα. Διάβαζα χθες ότι στη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, έτσι όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δηλαδή, υπάρχει ειδική μέρημνα για τους φοιτητές. Μάλιστα, στις προθέσεις είναι να φτιαχτεί μια πλατφόρμα ώστε να γίνεται πιο εύκολο το τέριασμα και να προωθείται και η συγκατοίκηση, κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει έτσι, κατά κόρον στο εξωτερικό. Δηλαδή στο Λονδίνο είναι σχεδόν δεδομένο ότι αν πάει κανείς για σπουδές, ναι, θα έχει κάποιο συγκάτοικο. Προφανώς αυτό έρχεται και εδώ να συμβεί, σαν μια τάση να εδραιωθεί, όπως επίσης συνέβαινε και εδώ πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι. Πριν από κάποια χρόνια, επίσης ήταν αυτονόητο ότι αν έφευγες από το χωριό σου για να στην Αθήνα να σπουδάσεις, θα είχες ένα συγκάτοικο. Αυτό τώρα βέβαια θα γίνεται πιο οργανωμένα με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσω μιας πλατφόρμας και εγγυητής θα μπαίνει το κράτος για να γλιτώσουμε και τις κακοτοπιές. Και σας το θέτω αυτό έτσι να μας το σχολιάσετε σε συνδυασμό με τους διάφορους επιτίδιους που κυκλοφορούν και θέλουν να αποφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Και υπάρχουν διάφορες απατεωνιές.
2: Μπορώ να φέρω το εξής. Συγκατοίκηση πάντα υπήρχε και υπάρχει. Συγκατοίκηση ιδιαίτερα όμως υπάρχει και υπήρχε σε παιδιά τα οποία από την ίδια περιοχή, τα οποία γνωρίζονται, έχουν περάσει την ίδια πόλη, μπορεί πολλές φορές σε διαφορετικές σχολές, υποτοιτήσεις πάντα συγκατοικούσαν. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό συνέβαινε αυτό. Και συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Και τα παιδιά τα οποία είναι τρίτου και τετάρτου έτους, που γνωρίζονται τις σχολές τους, και τα παιδιά αυτά πάντα μπαίνουν σε διαδικασία της συγκατοίκησης για να μειώσουν τα έξοδά τους. Το να μένει κάποιος όμως με κάποιον άγνωστο, να ξέρετε, στην κουλτούρα τη δικιά μας δεν υπάρχει. Το θέμα της συγκατοίκησης, να πούμε το εξής, πρέπει να είναι επιλογή, όχι στεγαστική πολιτική. Πρέπει να είναι επιλογή μου αυτό να συγκατοικήσω και όχι ένα μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Mm-hmm. Το αναφέρω αυτό διότι, όπως είπατε για την Αγγλία, ότι στην Αγγλία συγκατοικούν, η Αγγλία έχει δύο βασικά δεδομένα. Πρώτον, έχει περίπου ποσοστό φοιτητικών εστιών σύμφωνα με τον αριθμό των φοιτητών που αγγίζει περίπου το 20%. Mm-hmm. Εμείς είμαστε περίπου στο 4-5%. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 10-15%. Άρα είναι σημαντικό να δούμε πλέον αυτές τις νέες φοιτητικές εστίες που ενδεχομένως να είναι έτοιμες το 2029. Οι 8.600 οι οποίες έχουν εξαγγελθεί από το 2022. Κατά δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, στην Αγγλία, όταν κάποιος κάνει μια συγκατοίκηση, ο ιδιοκτήτης νοικιάζει στον φοιτητή, στον ενδιάφορο νοικιαστή, νοικιάζει ένα δωμάτιο. Του λέει αυτό το δωμάτιό σου, θα πληρώσει αυτά τα χρήματα. Όταν φύγει κάποιος από το σπίτι, το δωμάτιο που μένει κενό, δεν επιβαρύνονται οι υπόλοιποι ένοικοι του σπιτιού με το ενίκιο συγκεκριμένο. Ο ιδιοκτήτης ψάχνει να βρει κάποιον άλλο ενοικιαστή. Στην Ελλάδα, στην πλειονότητά μας, δεν κάνουν ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Κάνουν ένα μισθωτήριο συμβόλαιο ξοσύρω της επιφάνειας στα κινήτου. Που σημαίνει αν σε κατοικήσουν δύο φοιτητές και κάποιος φύγει, ο άλλος μένει πίσω, σε μεγάλο ποσοστό είναι υπόχρεος να καταβάλει την διαφορά του ενοικίου. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πει ότι ξέρει κάτι, έφυγε ο Θέμης, εγώ μένω πίσω, πληρώσω το μισό ενοίκιο. Επομένως, σημαντικό αυτό που συζητάει με την κατοίκηση, σημαντικό να υπάρχει και τεχνολογία και να βοηθάει, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Εδώ και πάλι, η συγκατοίκηση πρέπει να είναι επιλογή, όχι στεγαστική πολιτική. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια ακρίβεια όσο αφορά τα ενίκια και μπορεί να είναι μια επιλογή.
0: Την ευκαιρία, ας πούμε, να βρει το συγκάτοικο, να υπάρχει και ένα κρατικό εχέγγυο και να γίνουν όλα έτσι με μια μεγαλύτερη ασφάλεια.
2: Μην θεωρούμε, κυρία Δράκου, μην θεωρούμε το εξής. Αν πάμε σε ένα σπίτι το οποίο είναι κατάλληλο για δύο φοιτητές με δύο διαφορετικά δωμάτια, με λίγα λόγια, μην μένει κάποιο στο δωμάτιο, κάποιο στην κουζίνα, γιατί όταν μπαίνουμε σε διαδικασία και λέμε συγκατοίκηση, η κατοίκηση σωστή είναι ο καθένας στο δωμάτιό του. Στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ένα σπίτι με δύο υποδωμάτια άνω του πρώτου ορόφου, βλέπουμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μισθό πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000. Που σημαίνει ότι ναι, αν βρούμε ένα οικονομικό ακίνητο με δύο υποδωμάτια, ο κάθε φοιτητής θα έχει ένα κοστολόγιο περίπου 350 με 400 ευρώ, δηλαδή μικρότερο κόστος από το να έμεινε μόνος του, αλλά αν πάει να μείνει σε ένα σπίτι λίγο καλύτερο, στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, θα θέλει περίπου 500 ευρώ καθένα. Δηλαδή όσα χρήματα θεωρητικά θα ήθελε για να νοικιάσει μόνος του μια καστονιέρα 35-40 τετραγωνικά. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκη των φοιτητών, των οικογενειών να βρουν σπίτι άμεσα, και υπήρχε αυτό το άγχος να βρουν μια ευκαιρία, γιατί πάντα οι γονείς που είναι πρώτη τους φορά που αναζητούν ένα κίνητο για να σπουδάσει ο φοιτητής, το πρώτο τους παιδί πολλές φορές, βλέπουμε ότι πέφτουν στις παγίδες. Μια παγίδα είναι η εξής. Πολλές φορές βλέπουμε στο διαδίκτυο πάρα πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες. Και βλέπεις ένα σπίτι, παραδείγματος χάρη, που είναι τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή Χίλτον. Mm-hmm. Η φωτογραφία πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Και λέει 350 ευρώ. Και λες, Παναγία μου, για μένα είναι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι,
2: δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι τιμές είναι 600 και 700 και 800 ευρώ. Επομένως, εκεί που πολλές φορές επικοινωνείς και το τηλέφωνο που καλείς σου λέει, ξέρεις κάτι, το έχω κλείσει. Αρχίζει και η μητέρα Ελίνα Μάνα και συζητάει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτός την καλοπιάνει, λέει, σας συμπάθησα πάρα πολύ, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή έχω δώσει το λόγο μου στην άλλη οικογένεια, στείλτε μου 400-500 ευρώ που έχω καταβολή, να νιώσω κι εγώ ότι όντως θα το πάρετε το σπίτι, για να μπορέσω να σταματήσω τη διαδικασία με τους άλλους που το έχω κλείσει.

0: το σπίτι αυτό δεν ξέρετε και ποτέ. Δεν ήταν ποτέ ιδιοκτήτης. Ήταν ενοικιαστής για 2-3 μέρες σε ένα Airbnb. Ή ακόμα έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι να μπαίνουν σε διαδικασία αυτή τη στιγμή να ζητούν προκαταβολές για να δείξουν σπίτια. Έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων που να λένε ότι ξεχνάτε, ο ιδιοκτήτης είναι στο εξωτερικό και για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μόνο μέσω email και θα σας στείλουμε και ένα σύνδεσμο για να βάλετε τα χρήματά σας με ασφάλεια μέσω της κάρτας σας, της χρεωστικής. Αυτά τα πράγματα αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε το 2026 και είναι πάρα πολύ περίεργα και δεν πρέπει καν να μπαίνουμε σε διαδικασία αυτή. Και αυτό που λέμε πάντα εμείς τους γονείς είναι ότι πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ακόμα αυτή τη στιγμή και αν εμφανίζεται κάποιος ως πληρεξούσιος ή ως ένας συγγενής, πρέπει να δουν το έγγραφο που του δίνει τη δυνατότητα αυτή πραγματικά ότι αυτός ο άνθρπος μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη μίσθωση. Και όταν κάνουμε κατάθεση ένα τραπεζικό λογαριασμό πλέον τραπεζικά ιδρύματα, βλέπετε ότι υπάρχει πιστοποίηση του ανθρώπου ο οποίος παραλαμβάνει τα χρήματα του ονόματος. Επομένως, όταν βάζουμε χρήματα σε έναν άνθρωπο ο οποίος τελικά δεν είναι ο ιδιοκτήτης, βγάζει ένα άλλο όνομα η τράπεζα. Πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε όλες αυτές τις παγίδες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ και Μπάκα για την συζήτηση. Οι περισσότεροι έχουν βρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα σπίτια. Είναι ακόμα Αύγουστος βέβαια.
0: Ξέρετε, οι πιο πολλοί γονείς, εδώ και πάλι, οι γονείς που είχαν την οικονομική δυνατότητα
1: έχουν μπει στην
0: διαδικασία ήδη από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο μήνα είχαν οι βαθμολογίες, έχουν προχωρήσει κανονικά στην διαδικασία ή όταν είχαν και βάσεις ακόμα περισσότερο. Αλλά υπάρχει μια μερίδα οικογενειών οι οποίοι θα κινηθούν από τη Δευτέρα, δηλαδή μετά τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Και ξέρετε κάτι, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, εκεί οι άνθρωποι βασανίζονται ακόμα περισσότερο. Θα βρουν το σπίτι.
1: Δεν έχει βγει τουρίστας.
0: Ένα τον Οκτώβριο και θα φύγει στο Μάιο. Εκεί είναι ακόμα περισσότερα τα πράγματα, κυρίως σε περιοχές όπως είναι η Ρόδος, η Κέρκυρα και τα Χανιά.
1: Εντάξει, αν αυτό είναι συμφωνημένο και είναι μια κατάσταση υποφελής και για τους δύο, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν παίρνεις το τελεσίγραφο ευνηδιαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estate. Λοιπόν, εμείς εδώ συζητάμε για τον καύσωνα, τον καύσωνα με τον οποίο θα μας αποχαιρετήσει έτσι το καλοκαίρι. Όχι, δεν θα το πω, δεν θα τολμήσω να το πω, γιατί θα παίζεται να με φάτε, ο Αύγουστος. Στην Σουηδία πάλι ψηφίζουν με αιχμή, να κάτι που δεν θα συνέβαινε ποτέ στη χώρα μας, την κλιματική αλλαγή. Εμείς εδώ τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου τόσα χρόνια, λεφτά, επιδόματα, άντε και τα εθνικά θέματα, μέχρι εκεί όμως. Στη Σουηδία το κυρίαρχο θέμα στις εκλογές που έρχονται είναι η κλιματική αλλαγή και οι δράσεις που σκοπεύει να αναλάβει η νέα κυβέρνηση. Μάλιστα σήμερα περίπου 10.000 Σουηδοί αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια κινητοποίηση που είναι προγραμματισμένη να γίνει για το κλίμα και νομίζω δίνει έτσι ένα δείγμα για το τι έπεται σε ένα μήνα από τώρα, οπότε και οι Σουηδοί έχουν βουλευτικές εκλογές. Η προστασία λοιπόν του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε κυρίαρχο θέμα, σε μείζον θέμα της προεκλογικής ατζέντας. Η συντηρητική κυβέρνηση του Ulf Kristersson, που έχει και την στήριξη του αντιμεταναστευτικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών, έχει βρεθεί κατ' επανάληψη στο στόχαστρο ότι δεν κάνει και πολλά για την κλιματική κρίση, ότι τουλάχιστον δεν υλοποιεί τους στόχους που έχουν μπει, συγκεκριμένοι στόχοι έχουν μπει για τα ζητήματα αυτά του περιβάλλοντος. Και να σας πω ότι η Σουηδία έχει θέσει ως στόχο την μείωση έως και το 2030, που τι επέμεινε για το 30, τίποτα, τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που σχετίζονται με τις μεταφορές κατά 70% σε σύγκριση με το 2010. Και βεβαίως το ταβάνι είναι η κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2045. Βέβαια, κάθε φορά που μιλάμε για στόχους και για κλίμα, είναι σαν να λέμε ένα ανέκδοτο. Κι όμως οι Σουηδοί είναι μπροστά λοιπόν, όπως βλέπετε, και βάζουν και την κλιματική αλλαγή σε ένα από τα θέματα που απασχολεί τον μέσο ψηφοφόρο και είναι το ζητούμενο για το τι θα ψηφίσει. Δημιουργεί μια συνάρτηση για το τι πρέπει να ψηφίσει. Τώρα διαβάζω στην Καθημερινή επίσης ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την Αντίπαρο. Έχετε πάει στην Αντίπαρο, είναι πολύ ωραία η Αντίπαρος. Κάποτε ήταν και προσβάσιμη η Αντίπαρος, οικονομικά προσβάσιμη εννοώ. Τώρα όχι, γιατί έχει αντικαταστήσει τη Μύκονο σε φήμη, σε τιμές, το real estate που έχει αναπτυχθεί στο νησί αυτό του

0: φιλέλληνα Tom Hanks. Είναι η νέα βασίλισσα της κυκλαδίτικης αγοράς του real estate. Αυτή τη στιγμή η αντίπαρος χτίζεται μαζικά και ό,τι ξεφυτρώνει εκεί είναι το λιγότερο πολυτελές. Η μέση τιμή πώλησης πολυτελών εξοχικών κατοικιών διαμορφώθηκε σε, θέλετε να ακούσετε, τιμούλα. Τιμούλα που λέμε, λοιπόν, 7.600 ευρώ το τετραγωνικό, παρακαλώ, στην αντίπαρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Μύκονος περνάει στη δεύτερη θέση, ανεβαίνει ψηλότερα η αντίπαρος, για πρώτη φορά λοιπόν κερδίζει τη Μύκονος στην ακριβότερη αγορά. Η μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό έχει εκτοξεύσει τις τιμές και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο την αντίπαρο, η αντίπαρος έχει την πρωτοκαθεδρία. Γενικότερα το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και σε νησιά του Αιγαίου και σε νησιά του Ιωνίου και στην Κρήτη βεβαίως. Στην Κρήτη, αν βάλει κανείς και τα ακτοπλοϊκά στη μέση, τη διανυκτέρευση, την καμπίνα, λέγοντας, γίνεται όνειρο άπιαστο για πολλούς Έλληνες. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για τον τουρισμό αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται στις 11.30 με αιχμή τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που χτυπά καμπανάκι για τον μήνα Ιούνιο. Θα δούμε βεβαίως τι δείγματα γραφής έχουν αφήσει οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος.
1: Το φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τον εξώστη.
8: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
7: Και σχολιάζεις τους πάντες.
8: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
7: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
8: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
9: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Περίπτωση γυναικοκτονίας περιγράφουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από την αστυνομία στη Νέα Σμύρνη, όπου επί της οδού Κηδωνιών ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν νεκροί σε είσοδο πολυκατοικίας νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό, προηγήθηκε διαπληκτικό. Στη συνέχεια, ο άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα. Έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε. Το όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του. Ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί ο άνδρας που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτωσης σκύλου στους αυλώτες της Κέρκυρας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, στο οποίο καταγράφεται το όχημα του δράστη να περνά πάνω από το άτυχο ζώο, ενώ αυτό βρισκόταν ξαπλωμένο στο δρόμο. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το Ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, αποκαλύπτει η εφημερίδα Telegraph. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση πλησίων του καταφυγίου της πρώτης σερών. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια καρκίνου του μαστού ως και 6 χρόνια πριν από τη διάγνωση, ανοίγοντας το δρόμο για πιο έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Αυτό διαπίστωσε μελέτη που δημοσιεύθηκε σε επιστημονικό περιοδικό. Στη μελέτη τη συμμετείχαν και Έλληνες επιστήμονες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με λίγη συννεφιά το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Πολύ ωραία είδηση αυτή που μας εκφώνησε η Δέσποινα πριν από λίγο και αφορά αυτή τη δυνατότητα που έχουν πια οι Έλληνες ερευνητές να εντοπίζουν μέσω AI τον καρκίνο του μαστού έως και 6 χρόνια παρακαλώ πριν από την διάγνωση. Διαπιστώθηκε ότι περίπου το 20% των περιστατικών καρκίνου του μαστού εμφανίζουν σημάδια στις μαστογραφίες που ήταν ήδη ορατά από τα συστήματα. Ακόμα και 10 χρόνια πίσω. Αυτό προφανώς ανοίγει το δρόμο για αυτό που μιλάμε, για αυτό που λέμε έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε και εδώ ότι είναι και πολλοί Έλληνες ερευνητές μεταξύ των ανθρώπων που κάνανε τις μελέτες και φτάνουμε στο πολύ θετικό αυτό συμπέρασμα σήμερα. Είναι ο κύριος Παντελής Γιαλιάς, έκανε την έρευνα στο πλαίσιο του διδακτορικού του. Είναι η Αποστολή Τσιρίκογλου που βρίσκεται στη Σουηδία και μελετά έρευνα σε ένα σουηδικό Ινστιτούτο. Τα περιστατικά καρκίνου, λένε, που εντοπίστηκαν από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, είναι υποκειμενικές αλλαγές τις οποίες δεν μπορεί να πει το ανθρώπινο μάτι με σιγουριά ότι υπάρχει κάτι ύποπτο. Μπορεί να είναι μια μικρή διαταραχή, ας πούμε, στην αρχιτεκτονική του μαστού. Μικρά σημαδάκια, τα οποία όμως δεν μπορείς να τα λάβεις στις μετρητής, δεν μπορείς να βασιστείς αυτά, όσο έμπειρος ακτινολόγος και να είσαι. Και από εκεί και μετά αναλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και είναι πολύ ευχάριστο να το ακούσει αυτό. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ειδικό θέμα είναι το πιο σωστό. Παρουσιάζει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο έψαξε, συγκέντρωσε πλούσιο αρχαιακό υλικό και μας πάει πίσω πολλά χρόνια. 60 χρόνια πίσω. Θυμάστε εκείνο το περιοδικό, η διάπλαση των παιδών. Έχει συγκεντρώσει έχει βρει λοιπόν τις κυτρινισμένες πια σελίδες της διαπλάσεως των παιδών. Και αν γυρίσει κανείς, καθίσει κανείς και διαβάσει, θα δει ότι και τότε, 60 χρόνια πριν, το βλέπαμε να έρχεται. Δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα, την περιγραφή μιας απολύτως ψηφιακής εποχής σαν και αυτή στην οποία ζούμε, με έναν τρόπο είχαν καταφέρει να την προβλέψουν. Και εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ερώτημα, το βάζει στο Εθνικό Πρακτορείο: πόσα πόσα θεωρούμε σήμερα κατακτήσεις του ψηφιακού κόσμου? Το συνδέω τώρα με την προηγούμενη είδηση περί τεχνητής νοημοσύνης. Είχαν στην πραγματικότητα προβλεφθεί ή ακόμα και εμφανιστεί έτσι σε μια πιο πρώιμη μορφή πολλές δεκαετίες νωρίτερα? Ψάξτε να βρείτε, γιατί η απάντηση βρίσκεται με τρόπο απρόσμενο προφανώς στις σελίδες ενός περιοδικού, παιδικού περιοδικού της δεκαετίας του 1960. Είναι η διάπλαση των παιδών, κυκλοφόρησε το 1879 αυτό το περιοδικό, νομίζω το πιο ιστορικό από τα ελληνικά περιοδικά για παιδιά που έχουμε, κυρίως γιατί μαζί του συνδέθηκε πολύ στενά ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο οποίος επί δεκαετίες έγραφε, ήταν και διευθυντής της έκδοσης αυτής με τη γνωστή στήλη και το ακόμη πιο γνωστό ψευδώνυμο Φέδων. Αργότερα τον αποκαθιλώσαμε βέβαια για τον Ξενόπουλο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τα αυγουστιάτικα τεύχη των μέσων της δεκαετίας του 1960, ανάμεσα στις ιστορίες, στις επιστολές και στα άλλα αναγνώσματα, υπήρχε χώρος και για την τεχνολογία τότε. Και όπως αναδεικνύει το ρεπορτάζ του Εθνικού Πρακτορείου, σήμερα μας προκαλεί εντύπωση όχι μόνο το πόσο μακριά κοιτούσαν ορισμένα από αυτά τα δημοσιεύματα, αλλά και το γεγονός ότι κατέγραφαν τεχνολογικές κατευθύνσεις που ήδη από τότε βρίσκονταν σε εφαρμογή. Πρώιμη μεν, αλλά εφαρμόζονταν. Ηλεκτρονική επικοινωνία, μίκρυνση συσκευών, αισθητήρες, ασύρματη μετάδοση πληροφοριών, φορητές τεχνολογίες υγείας, συστήματα απομακρυσμένης βιομηχανικής επιθεώρησης. Δηλαδή πράγματα για τα οποία συζητάμε σήμερα. Και νομίζω ότι το πιο εντυπωσιακό από όλα τα δημοσιεύματα, αν σκεφτεί κανείς, ξαναλέω ότι μιλάμε για το 60, φέρει τον τίτλο «Ταχυδρομεία του 2000» και επιχειρεί να φανταστεί πώς θα είναι η αλληλογραφία 33 χρόνια αργότερα. Είναι πολύ εντυπωσιακό πόσο μέσα πέφτει η πρόβλεψη.
1: Λοιπόν, δείτε το. Όλα λοιπόν. Φανταστείτε τώρα που είμαστε, έχουμε μπει πια για τα καλά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Και εδώ είναι το στοίχημα. Σε αυτά που λέμε τώρα θα πέσουμε μέσα, δεν είμαι απολύτως σίγουρη. Άλλωστε πια δεν έχουμε και το περιθώριο του χρόνου. Ότι γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, να δώσω το λόγο και αν καλημερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, εκδότη του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Για τουρισμό θα μιλήσουμε αυτό το πρωινό της Κυριακής. Γεια σας κύριε Δεριζιώτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Δράκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα ότι η Αντίπορος το έκανε το θαύμα της στην εκτόπιση
2: την Μύκονο.
1: Εντυπωσιακό, 7.600 ευρώ το τετραγωνικό.
2: Εγώ θα έλεγα καθόλου. Για ένα πολύ απλό λόγο. Οι εποχές αλλάζουν. Η κατάσταση, όπως είπατε πάρα πολύ επιτυχημένα πριν από μερικά δευτερόλεπτα, αλλάζει τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε ενίοτε. Και παράλληλα υπάρχει ένα χρηματιστήριο αξιών, το οποίο συναρτάται και με τις εξελίξεις τις συγκεκριμένες στα νησιά. Για παράδειγμα, η Μύκονος στα τελευταία χρόνια περνάει μια πολύ σοβαρή κρίση στον τουρισμό της. Και αυτό είναι προφανές ότι έχει επιπτώσεις. Διότι φανταστείτε ότι πηγαίνετε σε ένα νησί, πηγαίνουν και άλλοι 10 φίλοι σας. Σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το νησί, περάτε πάρα πολύ ωραία και λέτε, δεν πρέπει να αγοράζουμε ένα εξοχικό. Το λοιπόν προκαλεί μια πολύ σημαντική αύξηση στο real estate. Όταν πηγαίνει σε ένα νησί, το οποίο για τον α, β ή γ λόγο που δεν θα τον αναλύσουμε φαντάζομαι τώρα, δεν σας αρέσει, δεν θα αγοράσετε, δεν θα πάτε να βρείτε ένα άλλο νησί και έτσι θα αγοράσετε. Ή το νησί βάλετε έναν προορισμό, έτσι. Μπορεί να είναι ένας χερσαίος προορισμός, ένας υπηρετικός προορισμός μάλλον. Την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μας είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Άρα λοιπόν, όχι, αυτό εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Από εκεί και πέρα, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι στη σημερινή εποχή παίζουν ρόλο και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα, τα social και διάφορα άλλα πράγματα. Συν της άλλης, η Αντίπαρος είναι ένας πολύ μικρός προορισμός. Οπότε, όπου υπάρχει ζήτηση και μικρή προσφορά, η οικονομία λέει ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Εγώ το βλέπω τόσο απλά, αν θέλετε.
1: Ναι. Οι τιμές ανεβαίνουν, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να μας χαροποιεί. Θέλω να πω πάντα υπάρχουν δύο όψεις στο νόμισμα. Από τη μία είναι ο τουρισμός, η βαριά μας βιομηχανία. Όλο αυτό συντηρεί μια επένδυση και δείχνει ότι η χώρα μπορεί να απευθύνεται στον οποιοδήποτε, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο. Είδατε την Τόρος έγινε τώρα με την επίσκεψη της Μαντόνα στην Πάτμο και σε άλλες περιοχές τις οποίες επισκέφθηκε. Από την άλλη υπάρχει ένας προβληματισμός και νομίζω είναι πολύ βάσιμος αυτός ο προβληματισμός, κύριε Δεριζιώτη. Ότι αν συμβαίνει αυτό και δεν αφορά μόνο τη μεμονωμένη περίπτωση της Αντιπάρου, είναι παντού, στα περισσότερα νησιά συμβαίνει, να χρόνο με το χρόνο να μην είναι προσβάσιμα, οικονομικά προσβάσιμα εννοώ, για το μέσο Έλληνα είναι πιο δύσκολο.
2: Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως μαζί σας στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής σας αναφορικά με το κομμάτι που είπατε για τις επενδύσεις στα ακίνητα. Οι επενδύσεις στα ακίνητα είναι ξεκάθαρο ότι έχουν δύο όψεις και δεν είναι σίγουρο ότι είναι πάντα υποφελής. Και σίγουρα μια οικονομία δεν μπορεί να βασιστεί σε επενδύσεις στα ακίνητα. Το ξεκάθαρο. Άρα εκεί λοιπόν συμφωνούμε απολύτως. Πάμε όμως στο δεύτερο κομμάτι. Έστω μεσημέρι κατά σύντοση έτρωγα με έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία του τουρισμού, από τους μεγάλους επιχειρηματίες του τουρισμού, κάπου στα νότια προάστια. Και όπως τρώγαμε λοιπόν και βλέπαμε τη θέα, μου λέει τι ωραία χώρα που έχουμε. Δεν υπάρχει καλύτερη χώρα στον κόσμο από την Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν ξέρουμε πώς να τρέξουμε τον τουρισμό και να αναπτύξουμε τον τουρισμό. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν, προφανώς προσυπογράφω απολύτως και συμφωνώ 100%, αλλά όποιος έχει ταξιδέψει σε 2-4 ώρες στο εξωτερικό, το βλέπει, δεν λέω κάτι καινούριο. Αλλά αυτό που διαφωνώ σε αυτό που είπατε είναι το γεγονός ότι εγώ έχω να πάω 30 χρόνια στην Μύκονο. Δεν θέλω να κάνω διακοπές στην Μύκονο. Προτιμώ να πάω διακοπές στα Ζαγοροχώρια. Προτιμώ να πάω διακοπές στη Δυτική Πελοπόννησο.
1: Καλά, δεν μιλάμε μόνο για την Μύκονο. Και στην Πάρο να πας ένα σκασμό λεφτά θες και στην Κρήτη να πας θες επίσης.
2: Ευτυχώς η Ελλάδα έχει τόσες πολλές επιλογές. Έχει τόση πολύ ομορφιά. Έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή που μπορεί να πάει ο καθένας όπου θέλει. Και παράλληλα. Όπου μπορεί. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να οδηγώ μια Bentley. Άρεσε πάρα πολύ αυτό το αυτοκίνητο. Είναι το όνειρο της ζωής μου. Να το πραγματώσω ποτέ. Γιατί πολύ απλά μπορώ να δώσω τόσα χρήματα για να αγοράσω ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι επειδή η Bentley κατασκευάζεται στην Αγγλία, όλοι οι Άγγλοι οδηγούν Bentley ή Jaguar?
1: Όχι, όχι. Ίσως εγώ δεν το έχω θέσει καλά. Εγώ λέω γιατί κάποτε ενδεχομένως οδηγούσαμε λίγο περισσότερες Bentley και τώρα είναι λιγότεροι αυτοί που μπορούν να τις οδηγήσουν. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν το δέχεστε.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε. Απλά λέω και εγώ πάλι ότι οι συνθήκες αλλάζουν. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό? Το πιο ανησυχητικό για την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι η μεγάλη εικόνα, το μεγάλο κάδρο είναι η Ελλάδα. Το πιο ανησυχητικό, κύριε Δράκου, δεν είναι το αν εγώ ή εσείς μπορούμε να πάμε στην Μύκονο. Το ποιο είναι, σε όποιο νησί τώρα, μην χρησιμοποιούμε το χέρι μα παράδειγμα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι σιγά σιγά δεν θα μπορούν να έρχονται ούτε ξένοι. Δεν είναι το πιο ανησυχητικό.
1: Γιατί, όμως.
2: Και όταν έχεις 25 δις το χρόνο στην εθνική οικονομία άμεσα, που θα πρέπει να τον παραπλασιάσεις με ένα 2,5-3 για να βρεις την πραγματική αποτύπωση του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, δηλαδή 60, 70, 80 δις, και θα αρχίσουν να σου λείπουν, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό είναι το μείζον και ο κύριος λόγος της ανησυχίας. Mm-hmm.
1: Ο ξένος τουρίστας γιατί δεν θα μπορεί να έρχεται, κύριε Δεριζιώτη? Γιατί με την έννοια της ακρίβειας το λέτε. Και είναι
2: η
1: αυτό...
2: Ελλάδα είναι πανάκριβη. Ναι. Πέρσι και πρόπερσι τέτοια εποχή, παρότι τα στοιχεία μας είναι πολύ πρόημα δυστυχώς, οι Τούρκοι κάθε τέλος του μήνα βγάζουν στοιχεία. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να τα βγάζουμε. Εν πάση περιπτώσει, πέρσι και πρόπερσι τέτοια εποχή, όταν με ρωτούσαν για το πώς θα κλείσει η χρονιά, γιατί υπήρχαν ανησυχίες, υπήρχαν γκρίνιες, είχα γράψει δύο φορές ότι η χρονιά θα κλείσει με άνοδο. Και πράγματι, και το 24 και το 25, οι χρονιές έπεσαν με 2-2,5 εκατομμύρια παραπάνω εισπράξεις. Mm-hmm. Γιατί το θέμα είναι τι εισπράττουμε, έτσι, όχι πώς έρχονται. Άλλη αιμονή αυτή που αρχίζουν όλοι τους πανηγυρισμούς με πρώτους τους πολιτικούς ότι είχαν τόσα εκατομμύρια. Και τι έγινε? Το θέμα είναι τι εισπράττουμε, πώς ήρθανε. Λοιπόν, φέτος λοιπόν, σας λέω πρώτη φορά, ότι έχω πολύ μεγάλο προβληματισμό και φοβάμαι ότι φέτος δεν θα κλείσουμε πάνω. Ούτε καν τον πληθωρισμό δεν καλύπτουμε. Τα στοιχεία του Ιουνίου της Τραπέζης Ελλάδος είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Όταν έχεις μείον 6% τον Ιούνιο, τη μέση δαπάνη, όταν έρχονται οι ίδιοι οι Άγγλοι, όταν έρχονται 15% περισσότερο Άγγλοι, αλλά το συνολικό ποσό που ξόδεψαν είναι χαμηλότερο από πέρσι, αυτό πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι. Από το Μάρτι, οι άνθρωποι που διακονούν τον τουρισμό, έχουμε πει και έχουμε γράψει και έχουμε φωνάξει και έχουμε επικοινωνήσει σε πάρα πολλούς τόνους ότι στο Βερολίνο, στη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού του κόσμου, οι ξένοι tour operators έλεγαν με θλίψη ότι πλέον οι πελάτες μας δεν θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτοί να ακούσουν για να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Είμαι σίγουρος ότι πριν από 10-15 μέρες είδατε μία έρευνα της Eurostat, η οποία λέει ότι η συνολική επιβάρυνση στην εργασία στην Ελλάδα είναι η πρώτη στην Ευρώπη. 44% όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 37. Οι τιμές είναι σε επίπεδα που δεν υπάρχουν.
1: Βλέπω σήμερα και στην Καθημερινή όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης, κύριε Δεριζιώτη, ότι δουλεύουμε περισσότερο αλλά παράγουμε λιγότερο και μας χωρίζει, πολλά έχουν υποθεί για το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο, λιγότερα έχουν γίνει και το λέμε αυτό σε ένα έτσι ευαίσθητο timing, υπό την έννοια ότι σε δύο Σαββατοκύριακα από τώρα, τέτοια ώρα, θα ακούμε τον Πρωθυπουργό να αναπτύσσει τα μέτρα που θα έχει την προηγούμενη μέρα εξαγγείλει και θα είναι μέτρα, πώς να το πω, επιδοματικής λογικής ή αν δεν είναι επιδόματα, γιατί μπορεί να είναι μια μόνιμη παρέμβαση, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα είναι αυτή η ίδια λογική, η πεπατημένη. Κανείς ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί με αυτό που λέμε ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, με αναπτυξιακή κούρσα. Κάνουμε αυτό που μας αποδίδει, ιδίως αν είναι κοντά οι κάλπες.
2: Δυστυχώς, κύριε Δράκου, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο σε αυτό που λέτε. Θα έλεγα, επιτρέψτε μου, θα σου πατάτε τον κάλο. Αυτή η ιστορία με τα επιδόματα, η οποία είναι απολύτως αντιαναπτυξιακή, απολύτως αντιαναπτυξιακή, το ξαναλέω, και πηγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν είναι στην παραγωγική οικονομία, κάποιοι δεν είναι καθόλου στην οικονομία, κάποιοι άλλοι δεν είναι στην παραγωγική οικονομία, είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτή η πολιτική έχει επιταθεί.
1: Ναι. Πάντως, για να το δούμε κι αλλιώς, αυτοί οι οποίοι γκρίνιαζαν, και είμαι σίγουρη ότι έχετε συνομιλήσει με αρκετούς εξ αυτών, και είναι ας πούμε η εστίαση, η οποία σου λέει, ναι, τι να τον κάνω τον τουρίστα όταν πάει στο σούπερ μάρκετ και αντί να έρθει εδώ να φάει, μαγειρεύει στην κουζίνα του καταλήματός του. Αυτοί θα έχουν ακούσουν πράγματα τώρα στη ΔΕ. Θέλω να πω, ζυγίζουμε με βάση το ποιος γκρινιάζει περισσότερο στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, αλλά η συγκεκριμένη και η τάξη επιχειρηματιών, η τάξη του τουρισμού, όλες οι τάξεις. Εμείς σαν εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας, γιατί είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, είμαι και στη Διοικητική Επιτροπή του Υπεύθυνου Τουρισμού, έχουμε καταθέσει ένα πλήρες υπόμνημα πολλών σελίδων στον Πρωθυπουργό, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, και ζητάμε διαρθρωτικά μέτρα. Η ελληνική οικονομία πρέπει να μεταρρυθμιστεί, γιατί δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Το ότι έχουμε μια καλή δημοσιονομική εικόνα και ότι είμαστε ίσως καλύτερα από ποτέ, αυτό είναι δεδομένο και πρέπει να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό δεν είναι αέναο για να συνεχιστεί για τα επόμενα 100 χρόνια. Τίποτα δεν σου εξασφαλίζει ότι αυτό θα συνεχιστεί. Και σίγουρα θα πρέπει να βοηθηθούν οι παραγωγικές τάξεις που παράγουν και συνεισφέρουν στο ΑΕΠ. Τα επιδόματα δεν παράγουν, δεν συνεισφέρουν στο ΑΕΠ. Συνεισφέρουν μόνο στην κατανάλωση. Και αυτό είναι απολύτως αντιαναπτυξιακό. Και πραγματικά είναι άξιο απορίας γιατί αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Ίσως γιατί δρούν και λειτουργούν με τον τρόπο που περιγράψατε ακριβώς πριν.
1: Ναι. Εργαζόμαστε κατά μέσο όρο 2.000 ώρες το χρόνο εμείς οι Έλληνες. Ένας μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1.642 ώρες κατέτος. Κάτι που σημαίνει ότι εμείς δουλεύουμε περίπου 25% περισσότερο και λαμβάνουμε πολύ λιγότερα. Δηλαδή, ο Έλληνας κερδίζει 9,3 ευρώ, ο Ευρωπαίος 24,9 ευρώ κατά μέσο όρο.
2: Οι έρευνες γενικά μπορεί να δείξουν αυτό που θέλεις, αλλά θυμάμαι στα νιάτα μου όταν δούλευα σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα, ο Αείμνηστος, τότε διευθυντής, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας, έδινε τον τίτλο και σου λέει αυτό είναι το θέμα, γράφεις.
1: Είναι όπως μερικές δημοσκοπήσεις, μας το έλεγε χθες ένας δημοσκόπος. Μπορείς να πάρεις αντιφατικές απαντήσεις προσαρμόζοντας το ερώτημα.
2: Ακριβώς. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό για τον εξής απλό λόγο. Εξαρτάται από τη δομή της οικονομίας. Μια οικονομία, για παράδειγμα λέω τώρα εγώ, του Λουξεμβούργου, η οποία είναι απολύτως ψηφιακή και βασίζεται στα services, προφανώς έχει πολύ ψηλή παραγωγικότητα. Μια οικονομία η οποία έχει βασικό πυλώνα τον πρωτογενή τομέα, που ο μέσος κλήρος είναι 3 στρέμματα, ο καθένας έχει από ένα τρακτέρ και έχει και 5 πρόβατα, προφανώς έχει χαμηλότερη παραγωγικότητα. Το λέω απλοϊκά έτσι, το αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι. Η παραγωγικότητα λοιπόν αυτών των δύο οικονομιών είναι τελείως διαφορετική. Έχουν ορίζει άπιστος.
1: Ναι.
2: Άρα εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά έχει και δεύτερη και τρίτη ανάγνωση.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Δεριζιώτη. Κρατάω αυτό που μας είπατε, την πρόβλεψή σας που είναι δυσίωνη. Εκτιμώ όμως την ειλικρινιά σας, γιατί κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει να το πει. Όλοι λένε ότι πάμε καλά και αυτό θα φανεί τους επόμενους μήνες μέχρι να έχουμε όλα τα στοιχεία. Θα τα ξαναπούμε.
2: Να σου πω και κάτι, κύριε Δραγκό, να σου πω και κάτι ακόμη. Και εδώ είμαστε να επιβεβαιωθούμε ή ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ. Το λέω με πραγματικά. Δυστυχώς και ο Ιούλιος, όταν θα βγουν τα στοιχεία σε ένα μήνα από τώρα, θα είναι πολύ κακός.
1: Το
2: Ιούλιος ήταν κακός. Και προσέξτε, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος είναι οι μήνες που έχουν πολύ μεγάλο ειδικό βάρος. Οι εισπράξεις στον τουρισμό δεν είναι δια 12, 5 ευρώ δια 12 μήνες από μισό ευρώ το μήνα. Οι εισπράξεις στον τουρισμό είναι σε συγκεκριμένες περιόδους στην Ελλάδα. Είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και τελευταία και Οκτώβρης. Όταν λοιπόν ο Ιούνιος και ο Ιούλιος δεν θα σου πάνε καλά, δεν πρόκειται να στον διορθώσει ο Μάιος ή ο Μάρτης ή ο Γενάρης.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν. Άρα κρατήστε και αυτό, ότι και ο Ιούλιος φοβάμαι ότι θα έχει αρνητικά νούμερα.
1: Λοιπόν, το κρατάω και ξαναλέω, εκτιμώ την ειλικρίνειά σας. Τα ξαναλέμε όταν θα έχουμε αυτά τα στοιχεία πια δημοσιευμένα. Να είστε καλά, κύριε Δεριζιώτη.
2: Με πολύ χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας, λοιπόν. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, εκδότης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός. Λοιπόν, τώρα πλησιάζοντας προς το φινάλε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί εντάξει, έχουμε βάλει λίγο το πλαίσιο, τι είναι αυτό που έρχεται, η ΔΕΘ, η επιστροφή στην κανονικότητα. Κάποιοι όμως νιώθουμε δεν το έχουμε χορτάσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μπάνια, είναι και συναυλίες, είναι και εξωστρέφεια, είναι μουσική, είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Κώστα Καλδάρα που είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για το αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, Φεστιβάλ Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, κύριε Βράχο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρομαι που μιλώ μαζί σας.
2: Εγώ λοιπόν, πολύ.
1: Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε και τον πολιτισμό στη ζωή μας, να βάζουμε τη μουσική, είναι ένα από τα αντίβαρα
2: που
1: βοηθούν στο να είμαστε κάπως ισορροπημένοι, γιατί πολλά από τα πράγματα που είμαστε αναγκασμένοι να συζητήσουμε δεν είναι και τα πιο ευχάριστα.
2: Ακριβώς. Και είναι αυτό ακριβώς ο πολιτισμός που μας πηγαίνει στη συνέχεια της εξέλιξης, της μνήμης, έτσι, μας πάει στο αύριο.
1: Έτσι. Τι ετοιμάζει, λέει, και η ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας?
2: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει αρκετές συναυλίες. Χθες, μάλιστα, κάναμε μια πολύ όμορφη συναυλία εδώ πέρα στο άδεντρο της Θεσσαλονίκης, που ανήκει στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζουμε τώρα στην Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις Μικρές Πρέσπες, ένα μαγικό μέρος, τον Άγιο Αχίλιο, το νησάκι της, στις Μικρές Πρέσπες, μια εξαιρετική συναυλία με την Ελένη, την Τσαλιγοπούλου και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Και φυσικά όλο αυτό ολοκληρώνεται και γίνεται η επίσημη παρουσίαση κιόλας της ορχήστρας Απόστολος Καλδάρας στο Θέατρο Βράχων στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα.
2: Σε αυτή την περίπτωση, επειδή μαζί με τον φίλο μου και διοργανωτή μας, τον Τάκη, τον Μουζάκη, φτιάξαμε την ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας, ήταν ένα όνειρό μου να την κάνω. Mm-hmm. Και το όνειρο αυτό έχει και μια μεγάλη δυσκολία όμως, στο να επιλέξουμε ποια τραγούδια θα πει. Γιατί στην αρχή λέμε 200, μετά πάμε στα 150, τέλος πάντων, και με δυσκολία κόβουμε τραγούδια. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μια αναφορά στην πλέον του 40 ετών πορεία του πατέρα μου, του Απόστολου Καλδάρα, ο οποίος ήταν από τους πιο διαχρονικούς συνθέτες, πρέπει να το πούμε, από τον Ήχτο Συγχρονής Φεγγάρι, ξέρω εγώ, και το «Και κενάσε», «Όνειρο Απατηλό», «Φαντασία», «Δεν ξέρω πώς αγαπώ», και πάμε «Βυζαντινό Εσπερινό», «Μικρά Ασία». Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ρεπερτόριο είναι τεράστιο και έχουμε πάρει τα πιο συμβολικά, ας το πούμε έτσι, έργα του Απόστολου, του Απόστολου Καλδάρα, και τα παρουσιάζουμε με εξαιρετικούς μουσικούς και σολίστες. Και τώρα στο Θέατρο Βράχων θα είναι η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου, ο Γιάννης Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη, που είμαστε και χθες μαζί, η Μαρία Άννα Παπαμακαρίου.
1: Τόπος στα Νιάτα, νέοι ερμηνευτές στα βήματα,
2: ναι,
1: του πατέρα.
2: Αλλά, ναι, ακριβώς. Αλλά εκτός από την αγκαλιά των τραγουδιών, υπάρχει και η αγκαλιά του Γιώργου του Νταλάρα, ο οποίος μεγάλωσε κατά κάποιο τρόπο στην αγκαλιά του πατέρα μου.
1: Είναι σταθερές αυτές.
2: Και, ναι. συνεχίζει αυτό το όμορφο ταξίδι και τη σκυταλοδρομία, το πούμε έτσι, που προστατεύει και παρουσιάζει νέους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Έτσι, ο Γιώργος έχει πλέον, είναι τιμητική συμμετοχή του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ δημόσια πολλές φορές και ιδιωτικά φυσικά. Αλλά ο Γιώργος θα πάρει μέρος και θα έχει κοντά του έτσι σημαντικούς εκπροσώπους του νέου ελληνικού τραγουδιού, ερμηνευτές κτλ. Εξάλλου και τον πρώτο μου δίσκο μαζί με τον Γιώργο τον έκανα και εγώ.
1: Νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, οι άνθρωποι που πορεύτηκαν με αυτά τα τραγούδια και ήταν μέσα στη ζωή τους και έχουν αντίσει τις προσωπικές τους αναμνήσεις. Το γοητευτικό με συνθέτες επίπεδου Καλδάρα είναι πως τους ανακαλύπτουν οι νεότεροι. Και
2: ακριβώς.
1: Και βέβαια χωρίς τις συναυλίες αυτό δεν θα γινόταν. Δηλαδή,
2: έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί εντάξει, η δισκογραφία έχει μειωθεί έως εξαφανιστεί κατά κάποιο τρόπο. Το ξέρουμε αυτό, κλείσαν οι εταιρείες. Από εκεί και πέρα το ραδιόφωνο κρατάει όπως μπορεί και όσο μπορεί και το ελληνικό τραγούδι, γιατί είναι βασικός πυλώνας της μνήμης μας και του πολιτισμού μας. Από εκεί και πέρα η συνέχεια αυτή θέλει αγώνα.
1: Αγώνα, ακριβώς.
2: Θέλει αγώνα. Παλιά δουλεύαμε, ξέρω εγώ, 7 μέρες, 6 μέρες την εβδομάδα το λιγότερο. Τώρα μια φορά το μήνα, έτσι, δύο φορές, 3 μήνες, κάτι τέτοιο. Οπότε η επαφή με τον κόσμο είναι πιο δύσκολη, πιο σπάνια, ας το πούμε έτσι. Αλλά το περίεργο ποιο είναι, και χθες ερχόντουσαν μικρά παιδιά εθελοντές της εκδήλωσης της χθεσινής και ξέραν τα τραγούδια.
1: Αυτό είναι παρήγορο, κύριε Καλδά.
2: Λες και υπάρχει στο DNA μας μέσα και πιστεύω ότι υπάρχει.
1: Υπάρχει και εγώ έτσι πιστεύω, συμφωνώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα χαρώ πολύ όμως να τα ξαναπούμε έτσι και στο τέλος αυτής της πώς να το πω, περιοδίας. Από κορύφωμα βεβαίως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ξαναλέω, Φεστιβάλ Βράχων, αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Να είστε καλά, καλή Κυριακή σας εύχομαι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επίσης.
1: Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλή Κυριακή και σε όλους εσάς που ήσασταν και είστε στην ακρόαση. Τα λέμε σε λίγο στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Στον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Όλα σε θυμίζουν.
9: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
16: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Πέλα FM.
4: Κεφάλαιο Ελληνοτουρκικά θα απασχολήσει και το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο μετά τη φερινή ανάπαυλα, όπου αναμένεται να συζητηθούν και οι εκκρεμότητες που δημιουργεί η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν θα χαθεί κανένα εξάμηνο, δήλωσε νωρίτερα στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μετά την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να ακυρώσει τις άδειες λειτουργίας και τις πιστοποίησεις προγραμμάτων σπουδών 3 παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα λόγω ελλείψεων στις κτηριακές υποδομές αλλά και στα κριτήρια αξιολόγησης. Κατά τα άλλα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση προετοιμάζονται πυρετοδός για τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση οριστικοποιεί πια το πακέτο των μέτρων της και τις κοινωνικές ομάδες τις οποίες πρωτίστως στοχεύει και θέλει να απευθυνθεί, την ώρα που η αντιπολίτευση βλέπει παρεμβάσεις προεκλογικού τύπου παρά ουσίας. Σε άλλες ειδήσεις τώρα, ένα ακόμα θύμα, μια γυναίκα 45 χρονών, προστίθεται στον μακρύ δυστυχώς κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. Δράστης του περιστατικού που έλαβε χώρα τα ξημερώματα σήμερα στη Νέα Σμύρνη, ο πρώην σύντροφός της. Ο δράστης αυτοκτόνησε, εντοπίστηκε από περίοικους μαζί με το θύμα, στο οποίο φαίνεται είχε στήσει καρτέρι. Στην Κέρκυρα τώρα, σε μια κίνηση πρωτοφανούς αγριότητας και κινησμού, ένας άντρας πάτησε γκάζι και πάτησε με το αυτοκίνητό του σκύλο που είχε αποκοιμηθεί στη μέση του δρόμου. Βίντεο τον δείχνει να χαμηλώνει ταχύτητα και αμέσως μετά να πατάει τον γκάζι και να περνάει κυριολεκτικά πάνω από το σκύλο που πεθαίνει δευτερόλεπτα μετά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τζέσι Αμπντουλάη να έχει σήμερα την αρχισυνταξία, το Θανάση Καραγιάννη να είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Καταρίνα Δράκου και ας ξεκινήσουμε με αυτήν την είδηση του αστυνομικού δελτίου που παίζει ψηλά σήμερα. Μία ακόμα γυναικοκτονία. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Πρωτοψάλτη να μας πει περισσότερα για το περιστατικό αυτό, για να ακούσουμε μαρτυρίες γειτόνων.
5: 10:30 ουρλιαχτά γυναικεία. Δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς. Μέσα σε διάστημα μισού λεπτού.
6: Σύζυγός μου το άκουσε. 5:30 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν 1, 3 και ο επόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά.
7: Ακούσα τη γειτόνισσα που είπε ότι τα ξημερώματα κατά τις 5:30-6 παρά άκουσε 3 πυροβολισμούς. Δεν ήταν σίγουρη αν ήταν πυροβολισμοί γιατί δεν είχε ξανακούσει και μετά από λίγο άκουσε την αστυνομία.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την είδηση που πρωταγωνιστεί στη μέρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια έρευνα από την αστυνομία όσον αφορά αυτό το αιματηρό περιστατικό. Όπως αναφέρουν και μαρτυρίες, λίγο με τις 5:30 ακούστηκαν 3 με 4 πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στην οδό Γρηγοριού Κιδωνιών στη Νέα Σμύρνη. Φαίνεται τουλάχιστον ότι ο δράστης πυροβόλησε την 45χρονη γυναίκα και στη συνέχεια με το ίδιο περίστροφο έδωσε τέλος στη ζωή του. Εντοπίστηκε το όπλο κάτω από την σωρό του όταν έφτασαν οι αστυνομικοί. Εξετάζουν τώρα τη σχέση που είχε η 45χρονη, η οποία έμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία στο ισόγειο μαζί με την 16χρονη κόρη της με τον δράστη. Εκεί λοιπόν θα αναζητηθούν και τα κίνητρα και το τι προκάλεσε τον διαπληκτισμό που φέρεται τουλάχιστον να περιγράφουν και κάποιοι αυτοί οι μάρτυρες που άκουσαν φωνές ακριβώς πριν τους πυροβολισμούς. Είναι ένα συμβάν που έχει αποτυπωθεί σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας και αυτό το έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι εμφανή τα σημάδια από τις σφαίρες στην πολυκατοικία, όπου λίγα λεπτά πριν εμείς είδαμε και τη μητέρα του θύματος σε κατάσταση σοκ να φτάνει εδώ στην περιοχή. Ζητούσε και εκείνη απαντήσεις για το τι έγινε με την κόρη της. Αναμένεται να τρέξει μέσα στις επόμενες ώρες η έρευνα, έτσι ώστε να υπάρχουν να υπάρχει σαφής εικόνα για το τι πυροδότησε αυτό το αιματηρό περιστατικό.
4: Ο δράστης δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει το παρελθόν τις αρχές, ωστόσο όπως συνήθως γίνεται αυτήν την ώρα ψάχνουν και την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε να ποζάρει με όπλα, Γιώργο.
8: Υπήρχε τουλάχιστον φωτογραφία να κρατάει ένα όπλο, να κάνει πολεμικές τέχνες. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια για το παρελθόν του, καμιά φορά οι πληροφορίες λίγο βλέπουν το φως της δημοσιότητας με καθυστέρηση. Τουλάχιστον δεν έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής για το αν έχει απασχολήσει. Αυτό ισχύει. Σίγουρα δεν υπήρχε παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας, τουλάχιστον με βάση τα όσα.
4: Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή, έχει πέσει η γραμμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας έδωσε το ρεπορτάζ για αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας. Καταχρηστικός όρος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομική κατηγορία γυναικοκτονίας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ανθρωποκτονία. Κατά μέσο όρο όμως, και αυτό έχει σημασία, δεν νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ στον όρο, αλλά στο αποτέλεσμα, στην ουσία. Κατά μέσο όρο στη χώρα μας καταγράφονται 15 έως και 25 δολοφονίες γυναικών συχνά στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Για να ακούσουμε τη δήλωση από αυτού στη δημόσια τηλεόραση νωρίτερα, η κυρία Μαρία Λιβανού, εγκληματολόγος.
0: Τέτοιου είδους περιστατικά εντάσσονται σε ένα γενικότερο μοντέλο εξουσιαστικής βίας του δράστη, που κάποιες φορές δεν είναι καταγεγραμμένο, γιατί το γνωρίζουμε ότι σε περιπτώσεις έμφυλης βίας, όχι απλά ενδοοικογενειακής, γιατί η ενδοοικογενειακή έχει συγκεκριμένες συνθήκες, είναι περιστατικά τα οποία δεν καταγγέλλονται. Αλλά υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πράξεων και συμπεριφοράς. Μια συμπεριφοράς η οποία είναι ελεγκτική, η οποία είναι εξουσιαστική, και το τελευταίο επεισόδιο αυτής είναι η κορύφωση πλέον της βίας με τη γυναικοκτονία.
4: Ναι, και αυτό γιατί στην πλειονότητα των περιπτώσεων δράστης είναι νύνη πρώην, εν προκειμένου ήταν πρώην, σύζυγος, σύντροφος ή στενό συγγενικό πρόσωπο. Κρατάμε το βασικό, ότι δηλαδή παρατηρείται μια σταθερή καταγραφή τέτοιου είδους περιστατικών έμφυλης βίας χρόνο με το χρόνο. Γεγονός που πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας αφυπνήσει. Η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου είναι ψυχοθεραπεύτρια. Μίλησε για το ζήτημα αυτό στην τηλεόραση του Sky.
3: Όταν ο άνθρωπος πάβει να εμπλέκεται με όρους ανθρώπινους, συναισθηματικούς, κατανόησης με έναν άλλον άνθρωπο, εκεί κόβεται κάτι ή ξεπερνάμε κάποια όρια. Αυτό για να εκλείψει και ξαναπάω στην συνέστηση, χρειάζεται πολύ σοβαρή από πάνω δουλειά, κοινωνική όσο και ατομική, αλλά κυρίως συλλογική.
4: Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στην Βιβί Γκίκα, η οποία θα μας πει τώρα περισσότερα την εξέλιξη αυτού του απίστευτου περιστατικού που συνέβη χθες μπροστά σε εκατοντάδες λουαμενούς στην παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, εκεί όπου προσγειώθηκε ένα ελικόπτερο. Θυμίζω πως αυτό είναι ένα νέο περιστατικό, παρόμοιο με ένα σημάδι που είχε σημειωθεί στο Σαρακίνικο της Μήλου. Πρωταγωνιστής ένας 39χρονος Έλληνας. Καλό μεσημέρι, Βιβί.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς λίγες μόλις εβδομάδες μετά το περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου, όπου και εκεί είχε προσγειωθεί ένα ελικόπτερο, οι αρμόδιες αρχές εδώ στις Σπέτσες εξετάζουν ένα παρόμοιο περιστατικό. Ωστόσο, να σου πω ότι έχουν προκύψει δύο υποθέσεις. Εξετάζουν δύο υποθέσεις. Τόσο την προσγείωση και την απογείωση του ελικοπτέρου στην παραλία της Ζωγεριάς μπροστά στα έντρομα μάτια των λουόμενων, όσο και την υπόθεση για ποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν στην κατοχή ενός 39χρονου Έλληνα, ο οποίος ήταν επιβάτης, ένας από τους επιβάτες του ελικόπτερου. Όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο 39χρονος αποβιβάστηκε από το ελικόπτερο, πέταξε μία τσάντα. Ήταν μία κίνηση, να σου πω, Κατρίνα, η οποία έγινε αντιληπτή mm-hmm. από έναν αστυνομικό που εκείνη την ώρα ήταν εκτός. Από έναν αστυνομικό, συγγνώμη, που εκείνη την ώρα ήταν εκτός υπηρεσίας.
4: Ήταν μεταξύ των λουόμενων, δηλαδή, που το έβλεπαν όλο αυτό. Ζωντανά να σημαίνει μπροστά στα μάτια του. Ναι.
9: Είχε πήρε την τσάντα, όταν την άνοιξε, διαπίστωσε ότι μέσα υπήρχαν ποσότητες ναρκωτικών. Συγκεκριμένα υπήρχε ποσότητα μικρότερη του 1 γραμμαρίου κοκαίνης και 5 γραμμάρια κάναβης, αλλά υπήρχε μέσα και η ταυτότητα του 39χρονου Έλληνα, κάτι το οποίο οδήγησε και στην σύλληψή του. Αφέθηκε ελεύθερος όμως χτες αργά το βράδυ. Να σας πω ότι οι αρχές αναζητούν ακόμη την σύντροφο, την αλλοδαπή σύντροφό του, ήταν και αυτή επιβάτης μέσα στο ελικόπτερο, δεν την έχουν εντοπίσει. Τόσο τώρα όσον αφορά την προσγείωση και την απογείωση του ελικόπτερου. Το ελικόπτερο λοιπόν μετά τις 3 προσγειώθηκε στην παραλία της Ζωγεριάς. Πρόκειται για ελικόπτερο αυστριακού νεολογίου. Mm. Οι δύο χειριστές λοιπόν, οι οποίοι ήταν ένας αυστριακός και ένας γερμανός, φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι δεν προσγειώθηκαν σε ένα χώρο πάνω από το Λοφίσκο. Στο Λοφίσκο πάνω από την παραλία της Ζωγεριάς, συγγνώμη, είναι ένας χώρος ο οποίος εκεί από το 2024 και μετά προσγειώνται τα ελικόπτερα. Ο οποίος χώρος όμως είναι παράνομος. Δεν διαθέτει ούτε τις απαραίτητες άδειες, ούτε την απαραίτητη έγκριση έτσι ώστε να προσγειώνονται ελικόπτερα. Είναι μια υπόθεση που ξεκινά από τη δεκαετία του 90. Σύμφωνα το σήμερα το πρωί επικοινωνήσαμε εμείς με το Δήμο εδώ και αυτό που μας είπε είναι ότι το νησί των Σπετσών δεν διαθέτει ελικοδρόμιο. Από τη δεκαετία του 90 λοιπόν.
4: Άρα τύπως έχουν μετατρέψει αυτό το χώρο στο ελικοδρόμιο, Βιβί.
9: Ακριβώς. Δεν υπάρχει ελικοδρόμιο. Έχουν το ίδιο από το 90. Είχαν έναν άλλο χώρο που καταργήθηκε το 2024. Οπότε αυτό που ερευνούν τώρα οι αρχές και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πώς οι χειριστές επέλεξαν την συγκεκριμένη παραλία έτσι ώστε να προσγειωθούν και να απογειωθούν. Να συμπληρώσω τώρα ότι σύμφωνα με το Δήμο, ο οποίος μας έχει πει ότι έχει κάνει κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να δημιουργηθεί στο νησί όχι ελικοδρόμιο, αλλά ένας χώρος ο οποίος θα θεωρείται ασφαλής για να προσγειώνονται και να απογειώνονται τα ελικόπτερα. Είναι ακόμη σε συζητήσεις. Είχαν γίνει κάποιες ενέργειες με την Αναργύριο Σχολή, η οποία να σας πω ότι διαθέτει το 50% της έκτασης του νησιού, δεν έχει όμως καταστεί, δεν κατέστησε αυτό ακόμα.
4: Δεν το ζητάνε και πολλά χρόνια. Μα μας λες ότι το ζητάνε από τη δεκαετία του 90, δεν έχουν περάσει και αρκετά χρόνια.
9: Και έτσι είναι από τα ερωτήματα που προκύπτουν πώς λοιπόν οι συγκεκριμένοι χειριστές επέλεξαν τη συγκεκριμένη παραλία. Οι Λουόμενοι λοιπόν τους βρήκαμε και εμείς δύο-τρεις και επικοινωνήσαμε μαζί τους το πρωί. Μας είπαν ότι τρομοκρατηθήκαμε. Οι έλικες σήκωσαν άμμο, σήκωσαν σκόνη, δεν ξέραμε τι γίνεται και είναι ένα έδαφος το οποίο είναι ανώμαλο εκεί στην παραλία. Έχει πολλές πέτρες, κοτρώνες, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι έλικες θα μπορούσαν να αποτύχει, δεν δημιουργήθηκε και κάποιο ατύχημα, να πεταχτεί κάποια πέτρα σε κάποιον λουόμενο.
4: Λοιπόν, Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τον κόσμο που ήταν μπροστά στο περιστατικό αυτό.
10: Εδώ στην παραλία της Ζωγεριάς ήταν εκπληκτικό, δεν το περιμέναμε. Σηκώθηκε σκόνη, λίγο υπήρχε μεγάλη αναστάτωση.
11: Φοβηθήκατε?
10: Εντάξει, δεν φοβηθήκαμε για την ασφαλειά μας, αλλά ήταν περίεργο, δεν συμβαίνει συχνά άλλωστε.
11: Μετά από πόση ώρα έφυγε το ελικόπτερο?
10: 20 λεπτά περίπου.
12: Φυσικά και δεν είναι χώρος να προσγειωθεί εδώ το ελικόπτερο και από ό,τι άκουσα δεν μπορούσαν να προσγειωθούν στο ελικοδρόμιο του νησιού. Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι τόποι που θα μπορούσαν να προσγειωθεί με ασφάλεια, όπως το γήπεδο που υπάρχει στην Αναργύριο Σχολή και όχι να έρθει εδώ.
4: Εγώ ακούσατε τον αυτοβιομάρτυρα, δεν συμβαίνει συχνά, είπε. Όμως εμείς το έχουμε καταγράψει να συμβαίνει ήδη 2 φορές μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα. Αναφέρομαι και στην υπόθεση της Μήλου τώρα. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στα πολιτικά. Τα ελληνοτουρκικά και οι νέες προκλήσεις της Άγκυρας ήταν το θέμα που συζητήσαμε περισσότερο την εβδομάδα που μας πέρασε. Θέμα που έλαβε και πολιτικές διαστάσεις. Εξ αυτού του λόγου, από το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, που είναι και το πρώτο μετά από αυτή την μικρή θερινή ανάπαυλα, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα μηνύματα για τις κινήσεις, τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας. Ο λόγος στην Πινελόπη Γκαλιού. Γεια σου, Πινελόπη.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι, το θέμα της Τουρκίας ξεχωρίζει στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καμία υποχώρηση λοιπόν από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας διαμηνύει αυστηρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία, με αφορμή πάντα τις νέες προκλήσεις της για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την επαναφορά των ανυπόστατων ισχυρισμών της περί κρίζων ζωνών. Προειδοποιεί δε ο Πρωθυπουργός ότι η επιδίωξη του διαλόγου για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών δεν σημαίνει υποχώρηση. Η θέση μας, τονίζει, είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει ότι επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας. Βεβαίως, στην σημερινή ανάρτηση, Κατερίνα, γίνεται εκτενής αναφορά και σε ζητήματα οικονομίας εν ώψη και της επερχόμενης ΔΕΘ. Και μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει παρεμβάσεις για τους πολίτες στη Διεθνή Έκθεση, χωρίς φυσικά να τις απαριθμεί ή να τις κατονομάζει, παρά τη συνδέει με τη μείωση του χρέους και το δημοσιονομικό χώρο που ουσιαστικά δημιουργεί αυτό το γεγονός και τονίζει στην ανάρτησή του. Το να μειώνουμε το χρέος δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι εθνική απελευθέρωση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο πιο γρήγορα μειώνουμε το χρέος αυτό, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Και καταλήγει αυτήν την αναφορά λέγοντας ότι σίγουρα θα έχει περισσότερα να πει και γι' αυτό από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης σε 2 εβδομάδες.
4: Έχουμε 2 ολόκληρες εβδομάδες μπροστά μας, μέχρι δηλαδή τις εξαγγελίες, που νομίζω και το πολιτικό ρεπορτάζ μαζί με το οικονομικό ρεπορτάζ, αυτό θα προσπαθούν να αλλοιεύσουν τα μέτρα που θα ακούσουμε και να μένουμε να ακούσουμε όλοι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
13: Πολύ σωστά.
4: Σε ευχαριστώ, Πινελόπη Γκάλιου, κυρίες και κύριοι. Στο ίδιο τόνο, σε αυστηρό τόνο και το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προς τους γείτονες, τους Τούρκους, με συνέντευξή του στο Βήμα. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, και όσο καιρό διήρκησε βέβαια. Εξήγησε όμως ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για να εξυπηρετηθούν οι εθνικοί μας στόχοι. Τόνισε παράλληλα, και αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω θα συζητηθεί, πως η Αθήνα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Ελάτε λοιπόν τώρα με την βοήθεια των επόμενων ηχητικών να ζυγίσουμε αυτά τα σενάρια, ακούγοντας αρχικά την ανάλυση του κυρίου Νίκου Λυσιγάκη, διεθνολόγου. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
14: Παρακολουθούμε ουσιαστικά τις τελευταίες 2 εβδομάδες μια επιστροφή της Τουρκίας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Περάσαμε την ψευδέστηση των ήρεμων νερών και επιστρέφουμε σε αυτά που τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζουμε πολύ καλά. Τη ρητορική περί αυξημένων διμερών διαφορών, την γαλάζια πατρίδα, τις γκρίζες ζώνες που είχαμε συναντήσει στο παρελθόν ή τις διενέξεις για τον αέριο χώρο ή την υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία νιώθει μια αυτοπεποίθηση έπειτα από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη διευθέτηση μια σειρά ζητημάτων τα οποία της δίνουν έναν διαφορετικό και περισσότερο ενισχυμένο ρόλο, ιδιαίτερα στο μέτωπο της Συρίας και τη μεταπολεμική κατάσταση εκεί, και επιχειρεί ουσιαστικά η κυβέρνηση Ερντογάν να ξανανοίξει μέτωπα όπου θα της δώσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.
4: Μέτωπα τα οποία θα δούμε να νομοθετούνται ενδεχομένως. Θυμίζω την ιστορία της γαλάζιας πατρίδας. Ήταν ένα βήμα πριν την νομοθέτησή της. Τελικώς πάγωσε στις αρχές του καλοκαιριού. Κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι μια συνέχεια της γαλάζιας πατρίδας. Ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος σε ένα αποστρατεία. Μίλησε επίσης στην τηλεόραση του Sky νωρίτερα.
15: Όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, η ανακοίνωση των θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία, είναι πολύ καλά μελετημένη, στρατηγικά επιλεγμένη θα έλεγα, και αποτελούν συνέχεια της στρατηγικής, της τουρκικής στρατηγικής που έχουμε μάθει να τη λέμε ως γαλάζια πατρίδα. Αυτό δηλαδή, οριοθετούν τη γαλάζια πατρίδα σε κάποια σημεία. Μπορεί να μην παράγουν ένομα αποτελέσματα, αλλά παράγουν στρατηγικά αποτελέσματα. Οι Τούρκοι δημιουργούν πρώτα τετελεσμένα στο πεδίο. Το δεύτερο που κάνουν επαναλαμβανόμενες τέτοιες ενέργειες ώστε να αποκτήσουν μια κανονικότητα αυτά. Δεν έχουν αποκτήσει κανονικότητα οι παραβιάσεις του αερίου χώρου μας. Όταν παρουσιαστεί μια κανονικότητα το να γίνεται αυτό το πράγμα, όποιος προσπαθήσει να αμφισβητήσει αυτή την κανονικότητα θεωρείται αναθεωρητής.
4: Τώρα, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια, η Γερμανία φαίνεται πως αποχαιρετά την συγκρατημένη αμυντική της πολιτική και βάσει δημοσιευμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο από το Πολίτικο όσο και το Bild, και από την Bild, ρίχνει όλα τα λεφτά στο δόγμα ασφαλείας, ενισχύοντας τους εξοπλισμούς της. Η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
16: Γεια σας από το Βερολίνο. Η Γερμανία επανεξοπλίζεται με ταχύτατους ρυθμούς με φόντο τη ρωσική απειλή και πλέον σύμφωνα με έρευνα του Πολίτικο αλλά και της εφημερίδας Bild, στη Γερμανία ανήκουν στον ίδιο δημοσιογραφικό όμιλο. Η γερμανική κυβέρνηση πλέον επενδύει 12 δισεκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση όπλων μεγάλου βεληνικού, τα οποία θα είναι ικανά να πλήξουν στόχους σε μεγάλο βάθος σε εχθρικά εδάφη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, πρόκειται για ένα σχέδιο εχμής τόσο για τη Γερμανία όσο και για το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός οπλοστασίου απέναντι στην Μόσχα, ένα οπλοστασίου αποτροπής, χωρίς την προσφυγή βέβαια σε πυρηνικά όπλα. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει, περιλαμβάνει 4 στάδια. Mm-hmm. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός νέου οπλοστασίου που θα στηρίζεται κυρίως σε πυράβλους κρούς. Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η αγορά αμερικανικών πυράβλων Tomahawk. Αυτό εδώ και μήνες το γνωρίζαμε και το έχει επιβεβαιώσει και το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τώρα τα δύο τελευταία στάδια. Εκεί προβλέπεται η ανάπτυξη νέων υπερηχητικών οπλικών συστημάτων τα οποία θα αναπτύξει η Γερμανία σε συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία σε βάθος βέβαια δεκαετίας. Πάντως τα δύο πρώτα στάδια αναμένεται να τεθούν σε ισχύ ήδη από το 2027. Βέβαια για όλα αυτά απαιτείται έγκριση της Γερμανικής Βουλής. Πρόκειται αυτή τη στιγμή μόνο για δημοσιογραφικές πληροφορίες. Περιμένουμε να επιβεβαιωθούν. Πάντως είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό η Γερμανία πράγματι σκοπεύει στο να αποκτήσει και η ίδια ένα ισχυρά μέσα, ναι, αποτροπή στο πεδίο των όπλων μεγάλου βεληνικού.
4: Επιχειρεί μια μεγάλη στροφή υπό την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η Γερμανία φαίνεται, και αυτό δικαιολογείται βέβαια με έναν τρόπο και από τις εξελίξεις, έχει αποφασίσει να βάλει τελεία σε αυτή την μεταπολεμική της αυτοσυγκράτηση, και νομίζω προς επίρρωση αυτού και τα δημοσίευματα που μας περιέγραψες, του Πολιτικού δηλαδή και της Bild. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυρανούδη. Πάμε τώρα σε μία είδηση που επίσης έχει συζητηθεί πάρα πολύ σήμερα. Είναι μια κίνηση πρωτοφανούς αγριότητας, και ίσως να είμαι και επίοικης, από έναν άντρα ο οποίος πάτησε γκάζι και σκότωσε ένα σκύλο που είχε αποκοιμηθεί στη μέση του δρόμου. Χρησιμοποιούμε τον όρο κτηνοδία, προσπαθώντας έτσι να δείξουμε πόσο απάνθρωπη ή βάρβαρη είναι η πράξη, η οποία κυριολεκτικά φαίνεται να μοιάζει να ταιριάζει σε ζώο και όχι σε άνθρωπο. Δεν ξέρω όμως πόσα ζώα θα ήταν ικανά να κάνουν αυτό που εν τέλει κάνει ο

0: απλωμένο κοιμάται στη μέση του δρόμου. Περνά πάνω από το σκυλάκι, το πατάει δηλαδή. Το σκυλάκι φαίνεται ότι σηκώνεται και για λίγο περπατά. Λίγη ώρα αργότερα το σκυλάκι πέθανε, κατέληξε. Και έχουμε την 44χρονη οδηγό, η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Έχουν την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία, με την ίδια να υποστηρίζει πως ουδέποτε θέλησε να κάνει κακό, να πατήσει το σκυλάκι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Υπενθυμίζω ότι είχαμε και χθες το Κρυονέρι Αχαΐας στην υπόθεση με το σκυλάκι που το πυροβόλησαν και βρέθηκαν, ναι, 45 σκάλια στο σώμα
1: και
0: του.
1: Και το υπενθυμίζεις, ναι.
0: Και το υπενθυμίζω γιατί είναι περιστατικά που προκαλούν αποτροπιασμό και όχι, ένα σκυλάκι και ένα ζωάκι δεν θα έκανε μια τέτοια πράξη σε έναν άνθρωπο. Μιλάμε για ένα ζωάκι που δεν, για τα ζωάκια που δεν ενοχλούν, που είναι οι φίλοι μας, που είναι η παρέα μας, που θα έπρεπε να τα προστατεύουμε, και βλέπουμε τέτοια περιστατικά τα οποία προκαλούν τουλάχιστον οργή.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Εγώ αναφέρθηκα σε άντρα θήτη και πρωταγωνιστή σε αυτό το περιστατικό. Εσύ μας είπες για μια γυναίκα, άρα είναι γυναίκα τελικά πίσω από αυτό το σκηνικό.
0: Ναι, είναι μια 44χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ναι, η οποία, όπως είπα, είπε ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στο σκυλάκι, ουδέποτε ήθελε να το πατήσει. Όμως το βίντεο.
1: Τη διαψεύδει. Και είναι και πολύ σκληρό το βίντεο.
0: Το βίντεο είναι σκληρό και φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει και όλη την δικαστική υπόθεση. Mm-hmm.
1: Και είναι η δεύτερη περίπτωση, πάλι με πρωταγωνιστρία γυναίκα, που βλέπουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Και πάλι, ναι, ναι.
1: Το έχουμε δει, το ξαναείδαμε πρόσφατα. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό.
0: Ναι, ναι, ναι, στην περιοχή της Γαστούνης.
1: Στη Γαστούνη, σωστά. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Καλή συνέχεια. Για να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Χρυσοβερίδη, τον πρόεδρο Κτηνιατρικού Συλλόγου Αττικής, τι είπε και πώς σχολίασε αυτό το περιστατικό.
2: Συμβεί πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σχετικά τα τελευταία χρόνια ασύνηθες. Μου έχουν φέρει διάφορα γατάκια στο γιατρείο και σε συναδέλφους, όχι μόνο σε μένα, και ανακαλύψαμε σε μια τυχαία εκνογραφία ένα γατάκι το οποίο 7 χρόνια ζούσε στο μπαλκόνι και στο σπίτι του σπιτιού, στον 7ο όροφο, και είχε μέσα ένα σφαιρίδιο. Δηλαδή πραγματικά. Όσο περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλάζει ο κόσμος, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά με λυπεί αυτό.
1: Αλλάζουμε σελίδα τώρα, πάμε εκτός συνόρων. Είχαμε πριν από λίγο την πρώτη παραδοχή από το Ιράν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν ακριβώς αυτό, η περίφημη D-Day του Ντόναλντ Τραμπ, και ο βασικός στόχος τώρα, αφού το Ιράν δεν εξουδετερώθηκε με άλλο τρόπο, να στραγγαλιστεί οικονομικά με την επιβολή νέων κυρώσεων. Η Λουίζα Κραντήρη είναι στο στούντιο για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
3: Καλό μεσημέρι. Για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επαναφέρει το θέμα του στενού του Ορμούς, λέγοντας πως είναι αμερικανική επικράτεια. Βάζει και πάλι λοιπόν μια χαρακτηριστική εικόνα, ένα χαρακτηριστικό χάρτη με ένα κυκλάκι στο
1: πάλι
3: στενό του Ορμούς, στο Truth Social.
1: Ανέβασε αυτά.
3: Και λέει ότι είναι νέα αμερικανική επικράτεια. Το Ιράν σκληραίνει ακόμα περισσότερο τη στάση του και προειδοποιεί πλέον όχι μόνο την Ουάσιγκτον αλλά και ολόκληρη την περιοχή. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζάι, δηλώνει ότι εάν οι γειτονικές χώρες συνταχθούν με τον αμερικανικό οικονομικό πόλεμο, το Ιράν θα πλήξει τα συμφέροντά τους, και μάλιστα υπογραμμίζει, λέει χαρακτηριστικά, ακόμη δεν έχουμε επιτεθεί στα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα και μέχρι στιγμής έχουμε στοχοδοτήσει μόνο στρατιωτικές βάσεις, αλλά εάν θέλουν να μας επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πετρελαϊκές και οικονομικές εταιρείες γύρω από το Ιράν και αλλού, και αυτές εμείς θα τις πλήξουμε. Επίσης, προειδοποιεί ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από τα στενά του ορμού, και ότι στο στόχαστρο θα μπουν ακόμη και άλλες οδοί εξαγωγής πετρελαίου από τον κόλπο. Πρέπει να πούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν και λίγο διαφορετικές φωνές που είναι λίγο πιο μετριοπαθείς. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ιρανός πρόεδρος υπερασπίζεται δημόσια το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και καλεί όλες τις ιρανικές αρχές να το στηρίξουν και να το εφαρμόσουν, απαντώντας ουσιαστικά στους σκληροπυρηνικούς που το αμφισβητούν. Για δεύτερη φορά μέσα... Να πούμε, ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για το πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο νέος οικονομικός στραγγαλισμός από την Αμερική.

0: εκεί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο μακριά θα φτάσουν οι κυρώσεις και απέναντι σε τρίτες χώρες, οι οποίες συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν. Τις λεπτομέρειες θα δώσει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η συνέντευξη τύπου που θα δώσει θα είναι 9 ώρα Ελλάδος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όλη η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή και χώρες που συναλλάσσονται στενά με το Ιράν αναμένουν.
1: Αναμένουν τα όσα θα ανακοινωθούν και την ίδια ώρα αναμένουμε γενικότερα τις αντιδράσεις του Ιράν, το οποίο ο Ιράν προειδοποίησε πως θα εντείνει τις επιθέσεις, μάλλον θα ανοίξει το κάδρο και θα βάλει στους πιθανούς στόχους όσους συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αν δεν τερματίσει ο Τραμπ το πόλεμο αυτό. Τώρα προειδοποιεί τους γείτονές του να μην εμπλακούν σε αυτόν τον οικονομικό πόλεμο. Έχει ενδιαφέρον γιατί η Βρετανία βρίσκεται αυτή την ώρα αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση και ενδεχομένως πίσω από αυτή να είναι το ιρανικό καθεστώς. Λουίζα, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης Χανιωτάκης θα μας πει επ' αυτού περισσότερα αμέσως μετά τις διαφημίσεις που έρχονται.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Σκάει 100,3 στα ραδιοφώνα σας, 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και θα περάσουμε τώρα σε αυτό το οποίο σας περιέγραφα πριν από λίγο, στην υβριδική δηλαδή εκδοχή που μπορεί να λάβει αυτός ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Φήμα, ως φαίνεται, η Βρετανία, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση. Hackers κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες. Γιάννη, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
6: Καλό μεσημέρι. Για την πιο σοβαρή κυβερνοεπίθεση του είδους της κάνουν λόγο Βρετανία, αξιωματούχη Κατερίνα, καθώς είναι η πρώτη φορά που φιλοϊρανικές ομάδες φαίνεται ότι κατάφεραν να παραλύσουν μια ενεργειακή υποδομή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι συνέβη ακριβώς? Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Telegraph, hacker που φέρονται να συνδέονται με το καθεστώς της Τεχεράνης κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας για 4 ολόκληρες ημέρες έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται για ένα μικρό σταθμό και συνεπώς δεν υπήρξαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ούτε επηρεάστηκε η ευστάθεια του εθνικού δικτύου. Ωστόσο, εκτιμάται ότι στόχος ήταν να αποδείξει το Ιράν ότι μπορεί να διεισδύσει σε ευαίσθητα συστήματα και κρίσιμες κρατικές υποδομές. Η επίθεση σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και σε απάντηση σε αυτή η Βρετανική κυβέρνηση ενημέρωσε τις ενεργειακές εταιρείες και έχει εκδώσει και κατευθυντήριες οδηγίες για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Και αξίζει να σημειωθεί, κλείνοντας, Κατερίνα, ότι την ίδια περίοδο, τον περασμένο μήνα δηλαδή, πάντα σύμφωνα με την Telegraph, οι ιρανικής προέλευσης κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν και εγκαταστάσεις ίδρυυσης σε τουλάχιστον 12 αμερικανικές πολιτείες.
1: Μάλιστα, είναι σοβαρό θέμα. Βλέπω βέβαια, Γιάννη, κλείνοντας, να σου πω και εγώ ότι αντιμετωπίζεται εξίσου σοβαρά στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό τον καιρό και η επιστροφή των Σασέξ. Το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ επιστρέφουν μόνιμα στη Βρετανία 6 χρόνια μετά το περίφημο Brexit.
6: Όπως καταλαβαίνετε, μόνο πολύ το ενδιαφέρον η εν λόγω είδηση. Έσκασε λίγο σαν κεραυνό σε νεθρία, καθώς δεν είχε συζητηθεί ούτε κατά τη συνάντηση του Μέγκαν και της Μέγκαν και του Χάρη με τον βασιλιά Κάρολο τον περασμένο Ιούλιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ξέρουμε ότι τα παιδιά τους θα ξεκινήσουν τη φοίτησή τους σε βρετανικό σχολείο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Και ίσως εντάσσεται και σε μια συνολικότερη προσπάθεια από την πλευρά του Χάρη να έρθει λίγο πιο κοντά με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο. Είναι μια επιθυμία που έχει εκφράσει και στο παρελθόν. Ωστόσο, έχει ανοίξει και ένας μεγάλος κύκλος συζήτησης, τόσο για το ότι γιατί υπάρχει και αυτή η απόφαση, αλλά και το τι θα γίνει με τα μέτρα ασφαλείας της οικογένειας των Σάσεξ.
1: Κυρίως ποιος πληρώνει για αυτά,
6: Ακριβώς αν θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος για αυτά. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει απορρίψει προηγούμενο αίτημα του πρίγκιπα Χάρη. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι θα επανεξεταστούν οι συνθήκες τώρα που θα επιστρέψουν μόνιμα στη χώρα και θα είναι ένα θέμα που σίγουρα θα απασχολήσει έντονα και το προσεχές διάστημα.
1: Μάλιστα. Ευκαιρία λοιπόν να αναθερμανθούν οι σχέσεις. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες, εν προκειμένου και στις βασιλικές. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Τώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στο κλείσιμο της ψαλίδας. Ανάμεσα στα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια, οι καταναλωτές καλούνται τώρα να επαναξιολογήσουν τις επιλογές τους ως προς το συμφέρον τους, βεβαίως. Και ποιο είναι αυτό, θα μας πει τώρα ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
7: Υπάρχουν διακυμάνσεις που καμιά φορά είναι ανεξήγητες και δεν γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο συμβαίνει.
8: Αυτός είναι και ο σημαντικότερος προβληματισμός των καταναλωτών ρεύματος, οι οποίοι αναζητούν τον καλύτερο τρόπο τιμολόγησης με κυριότερο ερώτημα. Τι να επιλέξω, κειμενόμενο ή σταθερό. Κάποιοι απαντούν ξεκάθαρα.
9: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό συμφέρει περισσότερο. Σταθερό.
8: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι η απάντηση ήταν εύκολη, καθώς η μέση επιβάρυνση του σταθερού μπλε τιμολογίου ήταν 50,51 ευρώ και του κειμενόμενου πράσινου 60,98 για μέση μηνιαία οικιακή κατανάλωση στις 330 κιλοβατόρες.
9: Το είχα κίτρινο, το έκανα μπλε. Είναι σταθερό, οι κυρίοι αλλάζουν, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Λέω ας είναι σε μια σταθερότητα και είδομεν.
8: Φέτος όμως η κατάσταση έχει αλλάξει και η διαφορά των 10 ευρώ έχει σχεδόν εξανεμιστεί, καθώς η μέση χρέωση για τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι στα 60,62 ευρώ και για τα πράσινα στα 61,98. Διαφορά μόλις 1,36 ευρώ. Γεγονός που κάνει κάποιους να σκέφτονται αν αξίζει να αλλάξουν τιμολόγιο με γνώμονα μόνο την τιμή.
10: Θα σκεφτόμουν να δω τα ψηλά γράμματα. Και για να δω τα ψηλά γράμματα θα πρέπει να έχω κάποιον δίπλα μου που να μπορεί να ξέρει να με πει και τι συμβαίνει το κάθε γράμμα.
11: Ενημερώμενο από αυτά γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό έξω από το σπίτι.
8: Πάντως αξίζει να πούμε ότι η χώρα μας σημειώνει για αύριο στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας την δεύτερη καλύτερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών με 110,5 ευρώ η μεγαβατόρα λόγω της απόδοσης των ΑΠΕ. Παραμένει όμως τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, το πώς διαβάζει κανείς τα ψηλά γράμματα είναι πολύ σημαντικό, αν είναι σε θέση δηλαδή να το κάνει. Για όσους δεν έχουν τον προσωπικό του σύμβουλο, υπάρχουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές που μέσω των δημοσίων εμφανίσεων τους μας βοηθούν να αποκωδικοποιήσουμε την κατάσταση. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
12: Σήμερα που μιλάμε είναι γύρω στα 125 ευρώ η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος για το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου. Αυτό οφείλεται στην πολύ αυξημένη τιμή της χοντρικής αγοράς του φυσικού αερίου, όπου η θερμαστιακή τιμή του φυσικού αερίου κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα εδώ και πάρα πολλές μέρες, με αποτέλεσμα να μην αφήνει να αποκλιμακωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Παρόλο που έχουμε τις ΑΠΕ να συμμετέχουν έως και 60% στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, ίσως είναι η υψηλότερη τιμή που βλέπουμε σήμερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.
1: Λοιπόν, και από το ρεύμα στα καύσιμα, τα οποία έχουν αρχίσει και τσιμπάνε λιγάκι. Μάλιστα, αυτό δεν έχει φανεί ακόμα σε όλο του το εύρος. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες, όπως είπε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Τι να αναμένουμε, λοιπόν.
13: Το τελευταίο διάστημα έχουμε από τα δηληστήρια 5 μέχρι 6 λεπτά αύξηση στην αμόλυβδη και 11 με 12 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στην αγορά. Σταδιακά θα περάσει μέσα στις 6-7 εργάσιμες ημέρες. 31 Αυγούστου υπάρχει όψιον για να σταματήσει και η επιδότηση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 στο κίνησης και των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε ότι αν σταματήσει 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε 2,18 με 2,20 την αμόλυβδη και 2,23 με 2,25 το πετρέλαιο κίνησης.
1: Γι' αυτό νομίζω δεν θα ευνηθιαστεί κανείς αν δούμε να παροτείνεται αυτό το μέτρο των επιδοτήσεων από τις αρχές του μήνα. Τώρα, με τις τιμές των ενοικίων να έχουν πάρει φωτιά, τη χαρά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις διαδέχεται η αγωνία να βρεθεί ένα σπίτι και να είναι και αξιοπρεπές. Είναι ένας μαραθώνιος για τους γονείς, ευχάριστος μεν, επώδυνος δε ιδίως για την τσέπη, γιατί το ζητούμενο είναι όχι απλώς να βρεις ένα σπίτι, αλλά κυρίως να το βρεις σε μια λογική τιμή. Για να ακούσουμε περισσότερο από το ρεπορτάζ του Μάριου Γιαννόπουλου.
14: Δύσκολη εξίσωση αποτελεί η έβρεση στέγης για τους φοιτητές που πέτυχαν την είσοδό τους σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα και τους γονείς τους, καθώς οι τιμές των ενοικίων είναι απλησιαστές.
15: Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα δυσκολευτεί λίγο, γιατί τα περισσότερα σπίτια που έβλεπα ήταν αρκετά παλιά και πολύ ακριβά.
16: Ακόμα και η γκαρσονιέρα που έψαχνα εγώ να βρω, έχουν φτάσει στα ύψη τα 400 ευρώ.
14: Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων, πιο ακριβή περιοχή για φοιτητική στέγη στην Αθήνα αναδεικνύεται το Κουκάκι, με την μέση ζητούμενη τιμή να ανέρχεται στα 15 ευρώ και το ύψος του ενοικίου στα 750 ευρώ. Ακολουθεί το κέντρο της Αθήνας, με την μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 12,58 ευρώ ένα τετραγωνικό και το ενοίκιο στα 630 ευρώ. Στην τρίτη θέση, η περιοχή του Ζωγράφου, με το τετραγωνικό να κοστολογείται 11,83 ευρώ και το ενοίκιο να ανέρχεται στα 590 ευρώ. Στον Πειραιά, το τετραγωνικό έχει 11,40 ευρώ και το ενοίκιο εκκινεί από τα 570 ευρώ. Τέλος, στην περιοχή του Εγάλεω, η μέση τιμή ανέρχεται στα 10,90 ευρώ το τετραγωνικό και το ενοίκιο στα 550 ευρώ. Οι γονείς αναζητούν οικονομικές επιλογές, στα πλάνα τους είναι ακόμη και η συγκατοίκηση, με τα ενοίκια να βρίσκονται στα ύψη.
17: Δεν θα πάνε κιόλας να σπουδάσουν τα παιδιά για να βρουν τη λύση σε αυτό το θέμα.
14: Στις ακριβότερες περιοχές εκτός Αττικής για φοιτητική στέγη έκταση 50 τετραγωνικών, πρώτη είναι η Κέρκυρα, με μέση ζητούμενη τιμή 13,40 ευρώ και το ενοίκιο να φτάνει τα 670 ευρώ. Ακολουθεί η Ρόδος, με μέση τιμή 13,30 ευρώ και το ενοίκιο στα 665 ευρώ. Έπεται το Ρέθυμνο, με το τετραγωνικό να κοστολογείται στα 13,20 ευρώ και το ενοίκιο να φτάνει τα 660 ευρώ. Στα Χανιά, η μέση τιμή είναι 12,90 ευρώ, κατά συνέπεια κάποιος θα καταβάλει 645 ευρώ ενοίκιο, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης το τετραγωνικό κάνει 12 ευρώ και το ενοίκιο αντίστοιχα στα 600 ευρώ.
18: Πολλές φορές χρειάζονται να δουλέψουν, να κάνουν μια παράλληλη εργασία και να δυσκολευτούν και με αυτό και με τη σχολή τους. Παράλληλα.
14: Πλέον η αύξηση των ενοικίων αφορά και τις μη τουριστικές περιοχές που θεωρούνταν οικονομικά προσιτές για τα νοικοκυριά. Η μεγαλύτερη μεταβολή αφορά την Δράμα, όπου σημειώθηκε εκτόξευση των τιμών των ενοικίων κατά 15,2%. Ακολουθεί η Χίος, όπου σημειώθηκε αύξηση 13,1%. Στην τρίτη θέση είναι η Καστοριά με αύξηση 12,3% και η Λαμία με αύξηση 9%.
19: Οι κρίτες βλέπουν ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση, επομένως μπαίνουν σε διαδικασία πολλές φορές να αυξούν τα ζητούμενα μισθώματα.
14: Ανάσα αναμένεται να αποτελέσει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που φέτος αυξήθηκε οριζόντια στα 1.500 ευρώ. Ενώ για όσους σπουδάζουν σε ΑΕΗ εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι 2.000 ευρώ και 2.500 για περιπτώσεις εγκατοίκησης.
15: Θεωρώ ότι η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι μια πολύ καλή αρχή.
14: Η πλατφόρμα αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα κλείσει στις 31 Ιουλίου.
1: Και από τους φοιτητές τα κουνούπια που φαίνεται πως προκαλούν συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, ιδιαιτέρως φέτος, λόγω της αυξημένης έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, καταγράφεται ήδη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, ιδίως στην Ανατολική Αττική. Ήδη λαμβάνουν τα μέτρα τους, προχωρούν ο ένας μετά τον άλλον σε εκτεταμένους ψεκασμούς. Ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα.
20: Σε πάρκα, πλατείες, σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, οι Δήμοι της Αττικής, στους οποίους εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ελέγξουν την έξαρσή του μέσω εκτεταμένων ψεκασμών.
21: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα το οποίο διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Τώρα με τις περιπτώσεις που έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουμε εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς. Είναι σημαντικό και οι κάτοικοι να μην έχουν λιμνάζοντα νερά στα μπαλκόνια τους.
22: 6 κρούσματα εντοπίζονται στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής στην Αττική. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι συνεχίζονται κανονικά οι ψεκασμοί ώστε να προλάβουν την εκόλαψη των αυγών, πριν αυτό δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.
23: Με έχει τσιμπήσει και εμένα, αλλά έχει ξεπεραστεί γρήγορα.
24: Έχω
0: αυτά τα αποσμητικά που είναι, κάνω έξω, δεν έχω κουνούπια.
20: Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα καταγράφησαν 47 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
2: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση της μικροεπιδημίας αυτής, με αποτέλεσμα ίσως τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να συνεχίσουμε να έχουμε αυξημένα κρούσματα.
20: Από τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 116 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα. Σε πραγματικούς αριθμούς όμως, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά σε λιγότερους από έναν στους 100 ασθενείς, αφού για το 80% όσων δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και για το σχεδόν 20% όσων εμφανίζουν ήπια νόσο, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καταγραφή.
2: Θα ανησυχήσουμε αν εμείς ή κάποιος από το περιβάλλον μας αρρωστήσει με ψηλό πυρετό και παρουσιάσει σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αστάθεια στις κινήσεις, νευρολογικά δηλαδή συμπτώματα που παραπέμπουν στην νόσο από τον ιό του Δυτικού Νείλου και μάλιστα την νευρολογική και πιο επικίνδυνη μορφή της.
20: Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9.
1: Λοιπόν, για το θέμα αυτό μίλησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky στο Δημήτρη Γιαννήρη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θόδωρος Βασιλακόπουλος, και εξήγησε το λόγο για τον οποίο φέτος έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Για να τον ακούσουμε.
3: Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται, δεν το τονίζω, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κίνδυνος, έτσι να σας το πω, εκτεταμένης εξάπλωσης παύλα επιδημίας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί φέτος είναι ότι παρότι ακολουθήθηκε το εθνικό πρόγραμμα, το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση του Δυτικού Νείλου, που περιλαμβάνει την άνοιξη στους αντίστοιχους ψεκασμούς για να μειωθούν οι αριθμοί των κρουσμάτων, σε κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Αττική, ο συνδυασμός του πολύ ζεστού χειμώνα, που ακολουθήθηκε από μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία, οδήγησαν σε μεγάλους αριθμούς αυτών των εντόμων.
1: Τώρα πάμε στο μεταναστευτικό. Διευκρινήσεις αναφορικά με τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε νησιά του Βορείου Αιγαίου έδωσαν σήμερα πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σημειώνουν ότι η μεταφορά γίνεται σε απολύτως αναλογικό βαθμό και αποκλειστικά για τη διαδικασία της ταυτοποίησης και του άμεσου ελέγχου της διαδικασίας των συνόρων, αφού προηγουμένως έχει γίνει μεταφορά μεγαλύτερου αριθμού μεταναστών σε άλλες κλειστές ή ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα, βάσει του προφίλ. Στην περίπτωση μάλιστα του ασύλου, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η μεταφορά γίνεται άμεσα σε κλειστές δομές και ακολουθεί η απέλαση των παράνομων μεταναστών. Επομένως, δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν συγκεκριμένα νησιά. Νομίζω ότι αυτές οι διευκρινήσεις έγιναν γι' αυτό το λόγο, για να καλμάρουν λίγο τις αντιδράσεις που έχουν αρχίσει και δημιουργούνται. Στο μεταξύ, στις Σέρες είχαμε νωρίτερα εξέγερση στη δομή της Συντικής. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
23: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, χθες η νύχτα ήταν μια νύχτα ένταση στη δομή της Συντικής στην Ιμαθία. Είναι στη θέση κλειδί, στις Σέρες, με συγχωρείς, στη θέση κλειδί. Είναι ουσιαστικά μια δομή προσωρινής κράτησης και φιλοξενίας όσων αιτούνται άσυλο για τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν χθες το βράδυ ξεκίνησε ένας πετροπόλεμος όσων διαμένουν εκεί κατά των αστυνομικών αρχών. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την αστυνομία. Μάλιστα χρειάστηκε συνέχεια να ενισχυθούν αυτές οι δυνάμεις, καθώς συνέδραμαν και αστυνόμοι των ΜΑΤ, ενώ κλήθηκε εκεί και η πυροσβεστική, γιατί άδαβαν φωτιές στο χώρο, έριξαν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης στη δομή και προκλήθηκαν και σοβαρότατες υλικές ζημιές. Μάλιστα, μέσα από αυτή την ένταση που υπήρξε, τρεις μετανάστες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ένας άλλος εμφάνισε δύσπνοια και αυτός διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Ο τελευταίος έχει λάβει εξιτήριο. Ενώ να σου πω ότι από εκεί και πέρα πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς μια ομάδα μεταναστών 10 ατόμων εξήλθε του χώρου προσπαθώντας να αποδράσει. Συνελήφθησαν αυτοί οι 10, ενώ από το πρωί πραγματοποιείται καταμέτρηση, έτσι ώστε να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί εάν υπάρχει κάποιος ακόμη ο οποίος έχει διαφύγει από το συγκεκριμένο
1: μάλιστα,
23: χώρο.
1: Επιβεβαιώθηκαν αυτές τις πληροφορίες για διαφυγές των μεταναστών. Οι περισσότεροι όμως έχουν εντοπιστεί, όπως μας λες. Μάλιστα.
23: Ακριβώς, και το μόνο ευχάριστο για να ολοκληρώσω είναι ότι πλέον έχει κατάσταση επικρατεί ηρεμία και οι αστυνομικές δυνάμεις φυσικά παραμένουν στο σημείο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Χατζικόρτσου. Λοιπόν, και σε μια ιστορία με την οποία δυστυχώς έχουμε εξοικειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή είναι ανεξάντλητοι ως προς τη φαντασία τους, έχουμε μια νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης. Συνέβη στην Πάτρα, θα μας την περιγράψει η Ελένη Παρασκευοπούλου, που είναι και πάλι μαζί μας. Ελένη.
4: Μια ακόμη υπόθεση λοιπόν στην Δυτική Ελλάδα και στην Κεκλουμπίνα εδώ στην Πάτρα, με μια 75χρονη γυναίκα. Επικοινώνησαν μαζί της άγνωστοι δράστες, την έπεισαν ότι υπήρχε κάποια διαρροή ρεύματος και άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και κάπως έτσι την έπεισαν να συγκεντρώσει ό,τι είχε, χρήματα, κοσμήματα, και να τα βάλει μέσα σε μία σακούλα για να τα παραδώσει. Το ποσό που έβαλε η γυναίκα μέσα στη σακούλα είναι περίπου 5.000 ευρώ, ενώ η αξία των κοσμημάτων κατά δήλωσή της αγγίζει τις 15.000 ευρώ. Τα έβγαλε λοιπόν έξω και τα παρέδωσε στους δράστες, οι οποίοι πήραν την σακούλα και εξαφανίστηκαν. Είναι μία ακόμη περίπτωση, είναι συγκλονιστική η κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στη Δυτική Ελλάδα. Το ποσό από τις απάτες, έτσι να αναφέρω ένα στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό από τις απάτες, τον τελευταίο 1,5 μήνα στη Δυτική Ελλάδα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε χρήματα και τη μαρφή. Αντιλαμβάνεστε ότι τα χτυπήματα είναι καθημερινά.
1: Βέβαια.
4: Καθημερινά, και σε ό,τι αφορά τη Δυτική Ελλάδα, εμείς δηλαδή που παρακολουθούμε το αστυνομικό ρεπορτάζ και αυτές οι συγκεκριμένες απάτες είναι και στην Πάτρα και στο Αιγαίο και στο Μεσολόγγι, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα έχουμε κάθε μέρα χτυπήματα και περισσότερα από ένα να καταγράφουμε. Mm-hmm. Πολύ προσοχή, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι άνθρωποι και δεν είναι μία η μορφή που υπάρχει, πέρα από, δηλαδή, από τις τηλεφωνικές, είναι και με τα κρυπτονομίσματα, οι επενδυτικές απάτες, όπως συνηθίζουμε να τις λέμε.
1: Άπαντες πρέπει να είμαστε πια πάρα πολύ καχύποπτοι. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ, και με την Ελένη Παρασκευοπούλου πάμε να συνδεθούμε με τη Βόνη και το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων υπόσχεται ο καγκελάριος Μέρτς μετά το τέλος των διακοπών του. Πάπας υπέρ μεταναστών, την ώρα που η ιταλική δεξιά ξεσπαθώνει κατά των επιστροφών. Η Μόσχα απέσυρε τον πρέσβη της από το Λονδίνο σε μια νέα κορύφωση της κόντρας των δύο χώρων. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο καγκελάριος Μέρτς ανακοίνωσε ουσιαστικά το τέλος των θερινών διακοπών του και για τους υπόλοιπους πολιτικούς στη Γερμανία με μια συνέντευξη στην Bild Zeitung, όπου για μια ακόμα φορά υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις με στόχο την ανάταξη της οικονομίας. Χθες επισκέφθηκε για πρώτη φορά την περιοχή στα δυτικά της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, το Άιφελ, που και εγώ ήταν επί ημέρες, και άκουσε πολίτες, κυρίως αγρότες, να τον αποδοκιμάζουν για την απουσία του τις κρίσιμες ώρες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι προτίμησε να αφήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις οποίες πάντως ήταν σε διαρκή επικοινωνία, να κάνουν απερίσπαστες το έργο τους. Ένα θέμα που σίγουρα θα απασχολήσει την κυβέρνηση του Βερολίνου αφορά την πεισματική άρνηση της Ρώμης να δεχτεί επιστροφή στην Ιταλία προσφύγων που μπήκαν στην Ευρώπη μέσω αυτής και στο μεταξύ είναι στη Γερμανία. «Δεν θα πάρουμε ούτε έναν πίσω», δήλωσε ο ηγέτης της Λέγκα και υπουργός της Μελώνη Ματέο Σαλβίνι. Την ίδια στιγμή ο Πάπας Λέοντας από το Ρίμινι για μια ακόμα φορά μίλησε για την υποχρέωση των χριστιανών να σταθούν στο πλευρό των μεταναστών και όχι να τους δαιμονοποιούν, όπως θα μας πει τώρα από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
7: Πριν από τα σύνορα, από τους θεσμούς και τους επίσημους χαρακτηρισμούς υπάρχουν οι άνθρωποι. Αυτή η επίγνωση αποτελεί την καρδιά του χριστιανισμού, τόνισε ο Πάπας Λέων κατά την επίσκεψή του στη συνάντηση της καθολικής οργάνωσης Communione Liberazione, Κοινωνία και Απελευθέρωση. Στο Ρίμινι της Βόρειας Ιταλίας τον υποδέχθηκαν πάνω από 60.000 πιστοί, κυρίως νέοι. Την ώρα που στην Ιταλία το μεταναστευτικό και το προσφυγικό αποτελούν και πάλι κύριο θέμα, ο Ποντίφικας υπενθυμίζει ότι η ουσία δεν βρίσκεται στις επιστροφές σε τούντον άσυλο, βρίσκεται αλλού. Ας αποκαλύψουμε τις άδικες ισορροπίες εξουσίας, οι οποίες παράγουν φτώχεια και αδικία, πολέμους και περιβαλλοντικές καταστροφές, είπε ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών. Το μήνυμά του είναι κάτι περισσότερο από σαφές, με ευθεία αναφορά και στις θέσεις του μακαριστού Πάπα Φραγκίσκου. Η Εκκλησία, μας λέει ουσιαστικά ο Λέων, δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερη, διότι η ουδετερότητα αυτή θα μπορούσε να εκλειφθεί ακόμη και ως αδιαφορία. Την ίδια ώρα, η Ιταλική πολιτική ακολουθεί τη δική της γνωστή ατζέντα. Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, ο Υπουργός Εσωτερικών Πιαντεντόζη δήλωσε ότι για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό οι όποιες ανησυχίες είναι ανούσιες. Από την ημέρα που μπήκε σε ισχύ το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση, δεχθήκαμε μόνον τρεις επιστροφές σε τούντον άσυλο, πρόσθεσε ο Πιαντεντόζη. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως, οι σχετικές αιτήσεις σειράς χωρών της Ένωσης ξεπέρασαν τις 50 και ο μηχανισμός των επιστροφών ενεργοποιείται και πάλι από την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Σουηδία, την Φιλανδία και την Ελβετία. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση Μελώνη είναι βαθιά πολιτικό. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη.
1: Λοιπόν, από τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle στην πρόγνωση του καιρού, συζητάμε ήδη αρκετές ημέρες γι' αυτόν τον καύσωνα με τον οποίο επέλεξε να μας αποχαιρετήσει ο Αύγουστος. Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι μαζί μας στο στούντιο με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για έναν ήπιο καύσωνα, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες, δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα που μιλάμε, έχει φτάσει 39,9. Δεν έχει περάσει ακόμα του 40, κάποιο σταθμό θα του περάσει βέβαια λίγο αργότερα.
1: Εμείς πυρετό περισσότερο, παρακάψουνα.
8: Στην Σπάρτη είναι μεγαλύτερη δημοκρασία. Αύριο η Αθήνα θα έχει 38 με 39 και αύριο η Αθήνα. Τώρα έχει 38 είδα κάπου. Θα έχει ένα βοριαδάκι αύριο στην Αττική στα 5 με 6 μποφόρ στο Νοβοϊκό. Στα Παραθαλάσσια βέβαια η θερμοκρασία είναι 2 με 3 βαθμού χαμηλότερη. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι 37 βαθμού. Όμως 38 με 40 θα έχει πάλι σε υπηρετικές περιοχές και στο Ανατολικό Αιγαίο θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Άρα και αύριο μια ζεστή ημέρα. Και θα έχει βοριάδες, είπαμε, μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κάπως έτσι θα είναι και η Τρίτη, δηλαδή 38 με 39 βαθμούς στα επιρροτικά. Στην Αθήνα πάλι 38 βαθμούς και η Τετάρτη αντίστοιχη στις θερμοκρασίες με τον άνεμο λίγο να εξασθενεί. Την Πέμπτη που ενισχύεται πάλι ο βοριάς σιγά σιγά στο Αιγαίο θα πέσει λίγο θερμοκρασία στα ανατολικά, να πάει 36-37 η Αθήνα, μην νομίζετε παρακάτω. Την Παρασκευή όμως θα φυσήξει παραπάνω, θα έχουμε και 8 μποφόρ στο Αιγαίο και θα αισθανθούμε κάπως στη δροσιά παραπάνω. Όχι ίσως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον η Παρασκευή θα είναι μια μέρα ανάσας για πολλές περιοχές της χώρας.
1: Λοιπόν, μέχρι την άλλη Παρασκευή έχουμε αρκετό χρόνο. Μπορεί και κάτι να αλλάξει. Με τη βοήθειά σας θα το παρακολουθούμε. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι. Και πάμε για φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Νίκος Σταματέλος είναι στο στούντιο και έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα, έτσι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι. Άρχισε το πρωτάθλημα από χθες. Είχε τρεις αναμετρήσεις. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επικράτησε με 4-0. Πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε στην Τρίπολη, όπου η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα προηγήθηκε δύο φορές. Ο Άρης βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και να επικρατήσει τελικά 3-2. Και στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, είχε φάσεις, αξιοποίησε μία εξ αυτών και πήρε την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με 1-0. Άλλες τρεις αναμετρήσεις σήμερα. 7:30 Όφι Βόλος, συγγνώμη. Στις 9 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9:30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στο Αγρίνιο. Δεν θα γίνει η αναμέτρηση Παναθηναϊκός και Φυσιά. Είχε το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ζήτησε αναβολή γιατί έχει τη ρεβάν στην Πέμπτη με τη Χράντζα Τσκράλοβε για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Είχαμε και στην Γερμανία χθες το Super Cup ανάμεσα στην Μπάγκερ Μονάχου και την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Νίκησαν οι Βαβαροί με 2-1. Αλλά η μεγάλη μερίδα του γερμανικού τύπου στέκεται στην παρουσία του Κωνσταντέλια, ο οποίος μπήκε αλλαγή, άλλαξε το παιχνίδι της Ντόρτμουντ και όλοι μιλούν με τα κολακευτικά λόγια, με κολακευτικά λόγια για το συγκεκριμένο παίκτη, όπως γίνεται και με τον Καρέτσα και με τον Τζόλι που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην Άρσεναλ. Και με τον Τζολάκι χθες στην πρεμιέρα της Χάλα απέναντι στη Manchester United.
1: Αισθανόμαστε περήφανοι αυτό, σε αυτά τα νέα παιδιά που ανέφερα, στα 4 νέα παιδιά. Λοιπόν, Νίκο, θα ακούσουμε περισσότερα αργότερα, που φαντάζομαι ότι και στην εκπομπή σου θα αναφερθείς έτσι και εκτενέστερα στα αθλητικά.
9: Μην πήρες και ορκό. Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Δεν χάνει ποτέ αυτό το γνωστό παλιό σύνθημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο. Πάμε για τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό το μεσημερινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά, παρέα σας μέχρι και τις 5 θα είναι η Μαρία Δούρουδη με την εκπομπή Παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Summer Sale έως και 50% στο Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
25: Hondo Center.
26: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
27: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις.
28: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
29: Η ώρα είναι 3.
30: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στερ.
31: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
32: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
33: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
34: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
35: Bella FM

0: Καπέλα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM

Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Bella FM

0: ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με στήματα χημίας, με στυλ δοσοληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας να είμαστε καλοί.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Bella FM.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λύρω. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήρα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

Η ώρα είναι 11.

μιλές, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανοίγει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές. Τα δίχτυα ρίχταλα.

0: ώρα είναι 12.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Θέλω να φύγω. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να μου πεθαίνεις.

αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ράδιο Πέλα.
3: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.